0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους, αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιου είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέμηση.

0: πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Μανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τούρκο-Κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη και της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κυφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε.

0: βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδετε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πεις δεν πληρώνεις με την καλή καρδιά, δεν έχει σημασία. Ε, σωστό και αυτό, σωστό. Από το 60 τα μηνύματα αυτά, παρακαλώ.
1: Ας πάει και το παλιά βέλο, δεν νοιάζομαι στα λιά.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα, κακό, εδώ που τα λέμε. Σήμερα λέει, μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, οκ. Okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές. Χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και κονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κορδιακός στη θέση του, έτσι, δεν έχει φύγει, Γιώργο, πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, χαλαρά πράγματα, Σαββατοκύριακα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια. Χθες βροχούλα μπόλικε, και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, κατεβαίνοντας τα Μπουγάζια, που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι, λέει, τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έβρεξε κι άλλο. Μετά, λέει, στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω, στην Αχαΐα βλέπω πέσει πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν τω μεταξύ, έχω ένα δικό μου άνθρωπο. Θες, το ρωτάω, του λέω, τι γίνεται εκεί. Μου λέει, ήλιο. Τι ήλιο, ρε μεγάλε, του λέω. Εδώ, τίποτα, μου λέει, λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω, τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πει ο τουρισμό, σε μάρανε ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμό, διότι βλέπω τα στοιχεία, λέει, του επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβάνα μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε, λέει, 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο. Και τον Ιούλιο, λέει, δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο, λέει, είχαμε μια κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα το επτάμηνο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις, αυτό σε μάρανε. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, Ιωσήφακο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρεις τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνουμε. Τι έλεγα, λέει, τώρα, με κόψε. Στο Ρέθυμνο, λοιπόν, μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε, λέει, προχθές να κάνουμε μπάνιο. Λέω, ρε, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει η θερμοκρασία. Ω, μου λέει, εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε, λέει, σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρέθυμνο. Και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει, λέει, κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες, που τους έλεγαν, όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντυπωσιακό, Λοιπόν, εμείς εδώ, εντωμεταξύ, στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό, έφυγε εδώ στην παραλία εκεί, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, πάμε, έπεσε κάτω. Ρε, παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες, τι είναι οι μπουλντόζες. Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν τα κάνας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό. Ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσουπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια εδώ στο Sky κυνηγάγαμε και με τον Νίκο τον Υποφάντη τις μπούκες τις περίφημες. Μπροστά στα μάτια μας τώρα, καταλάβατε. Πήγε αυτό σε μια βιομηχανία η οποία έβγαλε και ανακοίνωση. Παπαδόπουλοι, δεν είναι μπισκότα. Λοιπόν, βγάλανε ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς, ναι, όντως έχουμε συνεργασία, αλλά υποτίθεται ότι αυτός τα παίρνει και τα ρίχνει εκεί που πρέπει να τα ρίξει, επισήμως. Δηλαδή για να γίνει ό,τι πρέπει, ο καθαρισμός και τα σχετικά. Και πήγαινε ο τύπος στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεου, μπροστά σε πρατήριο, ανοίγει το φρεάτιο, τουπ, τα ρίχνει μέσα. Μετά μου λέτε μένα, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε Εκάρα, τα λέμε και γιατί τα Εκάρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα λέει στην Ιερά Οδό ένα φορτηγό έπεσε λέει σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν ανοιχτό το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Πάπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Ε, και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα λέει εν τω μεταξύ εκτρέπονται εκεί στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβουλής με την οδό Μαρκόνη. Άρα όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω, αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω, αλλά δεν ξέρω πού πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε βαρέ καθηγήνα. Ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Α, τέλος πάντων, Αμερικανό. Τι να κάνω, πρέπει αυτό, λοιπόν. Θυμόμουν να σας πω, κάτσε και δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν, κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα με τις δέουσες προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε: αρχίζει η χρυσή εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών, το θυμάστε? Ο χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αγωγηνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπειρότατος έστειλε και κάποια στοιχεία ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κύριος Ιγνατίου με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ. Κλπ. Τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά λέει το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για ένα-δυο λεπτά λέει, την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71, αλλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν, λέει, ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και της ομιλίας, τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε το μεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, ένα. Είμαι, λέει, μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω, λέει. Μεταξύ οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ξαναλέω, οι Ιρανοί, παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Κούβας, και απάντησε η Κούβα, λέει, πώς θα πέσει. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου, του Γκουτιέρες, του Πορτογάλου, ο οποίος είπε, λέει, ότι οι γεωπολιτικές ρόγμες έχουν εξελιχθεί, λέει, σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ σε αυτή την εποχή που ζούμε. Που βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά. Θα μου πει και τι να κάνει και αυτός τώρα, στα όρια της δικιάς του ευθύνης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα. Γίνονται τώρα διαβουλεύσεις, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλλον θα είναι, λέει, από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Είδα και την τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου. Είδα και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής αντιπροσωπείας όταν ανέβηκε στον χώρο για να μιλήσει εκεί και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πάλι κάθε χρόνο τα ίδια λέει και αυτός. Λέει αναγνωρίσε τα τουρκοκυπριακά, είπε ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για το διεθνές δίκαιο σχετικά λέει με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Μεταξύ το διεθνές δίκαιο το τραβάει ο ένας από εδώ, το τραβάει ο άλλος από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε, δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε, έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, ενώ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Πέμπτη, νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις αυτά είναι τα γενικά ψάλτη, τα ειδικά τι γίνεται. Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη, όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο μάλιστα φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα και τις τιμές προφανώς, είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μια ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, ρε Ψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, ε? Πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα? Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας ήταν στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη μάλλον των δηληστηρίων είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να δοθούν τα άλλα λεφτά, Ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα, είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες, ότι τα, πώς το λένε, τα χρήματα, λέει, πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω, τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 600 εκατομμύρια ευρώ, ε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν. Ελπίζω δηλαδή. Και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Για τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, γιατί τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, λέω δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα για τα καύσιμα. Ότι για να βάλουμε, λέει, 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας, είναι λίγο χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών, των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν λέει σε άλλες χώρες, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5%, ξαναλέω, το μέσο μηνιαίο. Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1%, αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μου πεις τι ωραία, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, δεν προέκυψε καμία συνάντηση του, τουλάχιστον προς το παρόν, του Ταγίπ με τον Δονάλτιο, ε. Περιμένουν αυτή τα F-35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει κάμερα. Αλλά τώρα μη χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Παραλλήλως. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο, λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα, λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κύμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης, λέει, σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Λευτέρη. Νέο Ηράκλειο, ε. Καλημέρα, εκεί αρμόδι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης κατακλυσμό, λέει, αυτή τη στιγμή. Ρίχνει πολύ νερό. Το ίδιο μου λέει και ο Μπαντουβέρης, ε. Βρέχει, λέει, βρέχει, από βρέχει, λέει, όχι απλώς βρέχει. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εδώ πάντως στα Τουρκοβούνια, λέει, από τη μεριά του ψυχικού και ψηλή κουβέρτα έβαλα και με τον μπουφάρ θα βάλω να πάω για δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες χτίσαμε και τα παράθυρα πρώτη φορά. Πρώτα τα είχαμε ακόμα τέντα. Αλλά χθες και ήθελε και μια πικέ. Τη θυμάστε την πικέ στο στρατό? Τη θέλαμε την κουβερτούλα. Διότι τα γερατιά είναι εδώ και χτυπάνε την πόρτα. Και μη γελάτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και την ειδήσεων επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρέατιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρής συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και το συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα τα τραγούδια αφιερωμένα στα βενζινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής, τόσο ακριβή λέει που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις, λες, σκέφτεσαι λέει να την πιείς. Βάλε μια 95.

0: Στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο να ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω.
1: Και έφυγα η τρελή ψηλά στον ουρανό.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό λέει στην Ιερά Οδό που το μαζέψανε έπεσε λέει σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι λέει ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα, Κώστα. Αλλά πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις. Μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει στραβή. Σωστά, ένας ακροατής μου λέει: εσύ τι μπουλντόζα μου λέει. Αυτό λέει που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο, Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει. Αν δεν το έχει βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός λέει: καλά κρατεί, ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε λέει κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει, και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λες για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή, τώρα θα πάω στη Λαϊκή πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένα, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν. Και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίζω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς θέλετε καλημέρες, πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει τα φρεάτια λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για τις κομπίνες οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει, άρχισε πολύ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου, 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα. Δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρε, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα, εγώ θα το παίρνω το μήνυμα εκεί, ψηλό μεγάλο σημάνα με ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λήματα, έτσι λέει και η Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνιση πληρώνονται, λέει, από τον καθένα για να τα πάνε, λέει, στο χωματερή. Και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία, λέει, στις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό, σε κάποιες περιοχές, Πέριξ. Το Πέριξ, παντού, όπου μπορούν να βρουν, δηλαδή. Πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα, δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, από ανακαίνιση σπιτιού ή ξέρω εγώ παλιά έπιπλα ή παλιά, ξέρω εγώ, από μπανιέρες και λοιπά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά και μπάζα, δηλαδή, πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky, λέει, θα έχει, λέει, τον Τζίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ, το φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με, ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Είμαι με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,93 στην Αυστρία και με μείωση λέει στο φόρο. Και για άλλη μια φορά λέει τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, ξέρετε, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία. Ενδεχομένως θα μου πεις. Ε? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Ασπρόπυργο από την Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και οι δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Δε. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό, οι αδικημένοι, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά. Βγάζουμε και κανένα φράγκο εκεί από τον τουρισμό, μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, εντωμεταξύ, τώρα αυτό σκέφτηκα. Η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά, δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια. Σακούλες πεταμένες, σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει οι χωματεροί? Καλά που πουλάμε το μεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Περνάνε από εκεί τίποτα τουρίστες, θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου Κώστα. Στα Χανιά, λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, ένα φίλο που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Μετά τη βροχή, λέει, που έφαγα χθες, σήμερα είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά, δεν ήταν στη Βουλή. Σδούκου και Φαραντούρ, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα. Γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Μα εντάξει, μπορεί να έχει κάνει σέρβις στα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι? Βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα? Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία ή τα ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτός, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κυφισό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο ανοίγει το καπάκι, πάπ, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά δεν έχει άπαξ. Άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάνε εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις. Γιατί μόνο αυτό σε μάνανε ψάλτη. Όχι, λέμε ρε παιδί μου. Λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Το αυτό, το. Πώς το λέμε εμείς, το. Αχ, πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη. Μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ουγάρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς τα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ζελήματα στο Κυφισό, να επισημάνομαι, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευση στην περιοχή του Βοτανικού. Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τι φτιάχνουνε. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογο μου, λέει, από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Πατούσε πάνω στα πτώματα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα σας τα πούνε εκεί, όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξεναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι... Δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι ότι δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα. Είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, Ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου. Ναι, μωρέ, θα πάμε σε διαφημίσεις, αμάν. Τι έχεις ποσοστά με το διαφημίσιο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω. Ακούστε, με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων, πώς το λένε, λαμογείων, 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στον δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες τώρα, ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λέει τα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε από την αστυνομία, λοιπόν, σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, αλλά ξέρετε, λέει, ότι σας, θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον Κεραμιτζόγλου και να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα, όσοι δουλεύουμε ανάποδα και λοιπά και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά. Διαφημίσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Δεν έχουμε χρόνο για τραγούδια. Ναι, αρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε ενταλαβέρ και θα παίρνουν ακροατές και λένε μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε ένα τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γεώργιε, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας,
0: ναι,
1: και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα!
1: Ναι, λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα
1: έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι πηρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη στο πρόγραμμα.
0: Ότι επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι μου.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει το τοπικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως.
1: Ναι, αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα.
0: Των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες?
0: Κάτσε, για
1: να
0: Γιώργο, μισό. Και θα με τρελάνεις. Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους και λοιπά. Τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι και λοιπά. Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξανε?
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά. Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν τα. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούρια σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα
1: θα
0: είναι κλειστά.
1: Θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε. Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό? Έχουμε εικόνα.
1: Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο, βέβαια, αν πείτε φθινόπωρο δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά δεν. Θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου?
1: Ελπίζουμε, υπάρχει αισιοδοξία, οι οριστικοί δικαιούχοι να
0: βγούνε.
1: Να βγούνε πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση.
0: Μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για επιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα. Okay,
1: γιατί θα βρεθείτε προεκπίξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστός, Δρετάκη, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον, το φιλότιμο. Αλλά ποιο φιλότιμο? Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τέτοιο φιλότιμο? Το φιλότιμο το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκι, από το Παλαιό Φωλήρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόρια. Είναι ωραία η Αγόρια, μου άρεσε. Βέβαια, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόρια. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοι μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μη τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μη δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μήνυματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 6981231003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όσο ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα λέει που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα λέει που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη εβδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε για τα, με τον φίλο μας τον Αβραάμ και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο και σε φωτογραφία.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Bella FM. Με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
19: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην εμμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος εργασίας εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

0: εδώ στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η μέγιστη σταθερή άνεμη του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές για σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην τελική παράθεση των δεδομένων. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή δήλωσε και διαβίβασε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κύριος Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μία από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Τη λύση των δύο κρατών, τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς, υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από υπήκους στην Δυτική Όχθη. Σφόδρη επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας σε επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων.

0: σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, η Αμπάς Αργατσή συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των αυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
1: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, σε βίντεο του που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδος μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμιλωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. 5 εφήβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε δύο ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίες 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν δύο άλλους ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα, χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Άγγλια. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού, τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελέγχες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο Eurocup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλλολευκή τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5η 10 παρατέταρτο.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρεωνερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν μποτιλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενωμένου είναι και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η Κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάτι απάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτή την ώρα, παροδικά αυξημένη. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενείς κατά βάση, αλλά από το μεσημέρι και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βροχές, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρεια ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός από την αρχή της ημέρας, δηλαδή η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Με βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Για να δούμε. Το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε, μάλλον ελπίζω να τον βρούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ, για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον πώς το λένε, με τα καλάβρητα και το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα Καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των Καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πιας μιλάμε για τα τρένα, τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγκαίνια. Γιατί πρέπει να υφίσταται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο, μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με τη ζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία, και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, ρε παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα Ιταλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα, παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, φουλάριζα με 1140 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το Φεβρουάριο, φέτος,
0: ναι,
1: πουλάρισα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή πουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
0: ναι,
1: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο το 2025.
0: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη
1: σίγουρα
0: μεταφορά
1: όχι
0: προϊόντα?
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
1: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το ντίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
0: Κύριε Κινανίδη, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο, για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά το ειδικό φόρο καυσίμου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε και πιο πλούσιοι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο γίνεται οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος, να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλλοιείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
0: Mm-hmm. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κερανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Απόστολος Κερανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώ πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλου εμά. Που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεται premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελειώ και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: τι κουαλίτα.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyTan

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η 23η μέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ρωτάει, ποιος είναι η Έφη, ρωτάει. Θα βρέξει, μου λέει το πρωί, τι παπούτσια θα φορέσω. Φάνε, λέει, παιδί μου, παπούτσια για βροχή, δεν έχει σημασία. Αμάνεσαι οι γυναίκες, δεν είσαι η Έφη, να πούμε. Τι παπούτσια να φορέσω. Μη φορέσεις ξόφτερνα που λυγική μάνα μου σκοπρεμένη. Όχι καλοκαιρινά σήμερα, δεν πειράζει. Ερώτημα κρίσεως. Καλημέρα Μέρη, καλημέρα στο Μαρούση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, Στοχόλμη έχουμε υψηλό ειδικό φόρο γιατί είμαστε κλέφτες, λέει, και φοροδιαφεύγουμε. Α, εδώ. Δεν είμαστε, λέει, Σκανδιναβοί, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης βάζει ένα άλλο ερώτημα. Μου λέει, κάθε μέρα ασχολείστε, λέει, με το πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα, πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως, λέει, θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει, αν τέλος πάντων και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που βγάζουμε έχουν ζητήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν και αν τους ενδιαφέρει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε, και τη μουρμούρα γενικότερα. Α, προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber. Αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα, δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι. Ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά, όχι. Αλλά... Όπως λες και εσύ, ναι. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και ξυπνάμε.
0: Έτσι, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση, είναι το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι το πέλετ, είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα, τι είναι?
1: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή
0: που δεν καταναλώνουμε.
1: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
0: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές, ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Του ρεύματος.
1: Το βράδυ 341. Βέβαια, αυτό είναι χοντροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανση για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, και η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πόσο παλιό είναι το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τέτοια θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιο τα σώματα, θερματικά σώματα, τη ώρα λειτουργία και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοώ. Μπορεί η αντλία θερμότητος, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Ότι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμανθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι και ελεγκτές για το ΒΠΕ του εξοικονομού. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται όλα τα προγράμματα.
0: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε? Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα, μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζεσταθούμε?
1: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά ότι πώς ζεσταίνεται το μέρος και αν κρύωνε μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή της πηγής θέρμανσης. Μας έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε στην Κάινα, αν δεν έχει κάποιος κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια βελτιστοποίησης, τα οποία δεν είναι μπακάλικα φτιαγμένα και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός υδραυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
0: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα νορμάλ σπίτι που ξέρω εγώ δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα?
1: Γιατί υπάρχει ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, 100 τετραγωνικών. 100 καθαρά, αφαιρμενόμενη επιφάνεια. Το πετρέλαιο φέτος, οπότε φαίνεται, θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία. Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τώρα ενδεικτικά, βέβαια, έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
0: Είναι
1: κατηγορία Δέλτα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενεργειακά.
0: Ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο. Άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
1: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάπου γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος, όπως ξεκινάνε τιμές.
0: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά, για όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 από
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι αντλία θερμότητα που είναι εκεί παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοση.
0: Ναι.
1: Άρα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
0: Ναι, η αντλία θερμότητα είναι καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι.
1: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητα καταρχήν μπορεί να έχει βαπέδια. Άρα έχει τέτοιε οικονομίε. Έχει και στο νερό. Και μπορεί να έχει και δροσμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει το νερό, αφενό.
0: Ναι. Να σας πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
1: Αυτό τώρα μπλέκει η αλλιώς ιστορία. Θα δούμε λίγο τι είναι σε κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του άλλου είναι λανθάνος αθμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
0: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο, νομίζω, το τζάκι, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι, με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει φυσικά θερμότητα στα άλλα δωμάτια. Απ' την άλλη, όμως, είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, ένας λέβητας πέλετ για ένα μεγάλο σπίτι πρέπει κάποιος να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα. Επάνει, σύν τον καθαρισμό.
0: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια χρυσή λύση, μια τέλεια λύση.
0: Με πρέπει βάση πάντως, σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
0: Ναι. Καλά, προφανώς. Ναι. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο, έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίες και να τα συνδέσει κάτω από το λέβητο του φυσικού αέριου,
0: ναι,
1: θα έλεγα ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί το κάνουν στην αρχή και όλες λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των ΜΠΕΚ μπορούμε να έχουμε υγρά αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος φίλος κάποιος να αδειάζει ποδίες μέχρι.
0: Ναι, άλλος φίλος αγροτής λέει, εμείς τα ορεινά λέει πώς θα ζεσταθούμε, λέει, να πιάσουμε τους κάμπους, εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ως δίκτυο. Εδώ λέμε τα πράγματα ότι...
1: Αυτό ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένως σε αυτοματισμούς, δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
0: Ναι, αυτό έχει ένα κόστος όμως, έχει ένα κόστος.
1: Ναι, σαφώς έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Μάλιστα. Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο, να δείτε λέει πόσο είναι τα καύσιμα, άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του, και αυτό σωστό.
1: Ισχύει αυτό και ισχύει για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και για χρησιμοποιούν τα χήματα.
0: Βέβαια.
1: Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
0: Σωστό.
1: Ενεκροτήσουμε.
0: Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κ. Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές υλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι. Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχουμε τη συνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφήμιση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτη, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και πώς το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω, και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος ο συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την νοοτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το θυμάστε και εσείς, και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα, ή ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν. Ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων, μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Που μπορούσε να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πείτε, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το και αμένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, λέει, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, αν δεν ήταν κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς είχε επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου,
1: ίδια...
0: ναι, και καθόλου, πώς να το πω, καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζανε όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνεις πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε, όπου εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Έτσι. Δηλαδή, οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί.
0: Αυτό...
1: Θυμάστε τον Καναδό Πρωθυπουργό, ναι, με πολύ σοφία πέρσι στον Ταβός να λέει: νοσταλγία, κύριε Ψάλτη, δεν συνιστά στρατηγική. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε αποχαιρετήσει το χρονοτούλα από το παλιό περιβάλλον.
0: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί όπως σωστά λέτε, κάποιοι πονηροί εντός εισαγωγικών σου λέει, αφού γίνεται από την Αμερική και περνάει, μπορώ και εγώ στα όρια της περιοχής μου να κάνω παιχνίδια και ό,τι κερδίσω.
1: Ακριβώς. Και ειδικά όταν έχεις και μια ηγεσία που έχει φύγει από την πολυμέρεια. Δηλαδή, θυμάστε να κουβεντιάζουμε και με τους συμμάχους, με τους εταίρους. Ναι, πάντα η Αμερική ήταν η πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά υπήρχε μια διαβούλευση. Θυμίζω, ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο για τον Ιράν που το μάθανε από τα μέσα ενημέρωση οι Ευρωπαίοι. Άρα, πήγε από την πολυμέρεια στη μονομέρεια. Και κάτι άλλο, κύριε Ψάλτη, ειδικά τέτοιες δυνάμεις το πιάνουν πολύ ωραία. Είναι συναλλακτικός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό το δούνε.
0: Σκελαβίν, σωστό. Να σου δώσω κάτι να με αφήσει στην άκρη ή να μην με πειράξεις. Κλείνω, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Μια κουβέντα μόνο.
1: Αυτό και κλείνω.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακριβώς επειδή τα βλέπει τα πράγματα όλα ή τίποτα, πολλές φορές αφήνει και ο ίδιος χώρο για γυμνές αναμετρήσεις ισχύως. Απλά να το προσέξουμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα έρθω εγώ ανάλογα με τον νικητή.
0: Έτσι, ως καταλήτης. Καταλήτης.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ως καταλήτης.
0: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: καλημέρα,
0: κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία μας έβαλε πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Σέρμος για να το σκεφτούμε λιγάκι. Διότι ξαναλέω, εντάξει τα βουβάλια, αλλά τα βατράχια τι κάνουν στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω και παράπονα από το φίλο μου, το Χάρη από το Μάντσεστερ. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του και εγώ δεν του τη λέω και στεναχωριέται. Χάρη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι 6 παρα 5 το πρωί στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για μια ακόμα φορά. Με κάποιους έχουμε τζαρτζαριστεί που λέει και μια ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά έτσι τα κουβεντιάζουμε στην πρωινή μας επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πορτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι καλημέρα σας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για την μεγάλη.
13: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
16: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
15: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
16: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
17: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Bella FM. Και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δηλώσε ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υποστήριξε πως η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στον Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών.

0: αυτό. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Το σημερινό βροχερό πρωινό, έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην παρέα μας που προσέρχεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό. Αρχίζουμε με τον Δημήτρη Κολομιχάλη. Προηγήστε κυρία μου, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα μετά την καινούργια γέφυρα στο Μικροβαθύ, με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Έσπασαν όμως ρόδες, άργησαν να μεταφερθούν, δεν γινόταν να μεταφερθούν νωρίτερα, αλλά ευτυχώς.
5: Να σπάσουν οι ρόδες, φοβερή σύγκρουση.
6: Ναι, ήταν δυνατή. Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε. Ήταν
5: κατά το κοινό δεχόμενο πατημένοι.
6: Έτσι. Φρέναρε ο ένας, από πίσω έπεσε ο άλλος.
5: Έβρεχε εκεί.
6: Νομίζω πως ήταν βρεγμένο το δρόμο, ναι. Από πίσω ο άλλος. Ευτυχώς μόνο καρούμπαλα. Μόνο καρούμπαλε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
5: Συμβουλή φιλική προς τους λατρεμένους, αγαπημένους μου δασκάλους οδηγών, γιατί εγώ έμαθα από δάσκαλο να οδηγώ. Mm-hmm. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία βιωματική ούτε από αυτοκίνητα φίλων, ούτε από οικογενειακό. Οπότε με έμαθε ο δάσκαλος να οδηγώ. Ειδικό μάθημα πώς δεν πρέπει να πατάμε το φρένο.
6: Μπράβο.
5: Πώς δεν πρέπει. Έτσι, ναι. Μπορούμε πρέπει να οδηγήσουμε χωρίς να πατάμε φρένο.
6: Και λέω ανάλογα με τις συνθήκες, έτσι.
5: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Δεν θα κάνω εγώ το δάσκαλο τώρα. Εγώ απλώς λέω ότι εμπειρικά στα 40 χρόνια που οδηγώ, δόξα τω Θεώ, πώς δεν πρέπει να πατάμε φρένο. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βγω στην έξοδο της Αττικής Οδού και αν πατάω φρένο από τα μισά της Αττικής Οδού, φρένο για να με βγάλει στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, πάνε και τα τακάκια, πάνε και το αυτοκίνητο, ναι. Αλλά κυρίως πάει ο πίσω που έρχεται και τρελαίνεται. Λέει τι πατάει φρένο αυτός.
6: Ναι.
5: Ή αυτή.
6: Ναι,
5: ναι, ναι. Για μην το προσδιορίζω τώρα και παρεξηγηθούμε.
6: Ευτυχώς η τροχιά Χαλκίδας κατάφερε, τα απομακρύνει τώρα που μιλάμε. Πρέπει να ανοίγει ο δρόμος, φίλες και φίλοι. Γιατί έχει γίνει χαμός από το κέντρο της Χαλκίδας, όλοι ακίνητοι.
5: Όχι, εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι, η βιομηχανική ζώνη Ινοφύτων, mm-hmm. είτε από την πλευρά της Εύβοιας, είτε ναι. από την

0: πλευρά της Αθήνας είναι πεδίο εργασίας και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη δουλειά
1: τους. Έτσι, και θα αργήσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από τη Νέα Λάμψακο, φαντάσου, όσοι έρχονται από τη νότια πλευρά, από τη Νέα Λάμψακο ή από τα κέντρα της Χαλκίδας, από το κέντρο της Χαλκίδας. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην Αθήνα πάμε καλά με τη βροχή?
1: Όχι, δεν πάμε καλά ούτε στην Αθήνα. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων έγινε στο Βύρονα και η Κατεχάκη έπιασε πολύ κίνηση, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν. Κηφισίας, Κηφισού, Σκαραμαγκάς και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, χαμούλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το εξής. Με τον τίτλο αναφέρεται στα θαλάσσια πάρκα. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στο πρωτοσέλιδο, στην κολόνα πάνω-πάνω, σε δεξιά πλευρά, είναι ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητεί η βιομηχανία και η βιοτεχνία. Προφανώς και πολύ καλά κάνει, διότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στον καταναλωτή τελικώς. Στο κύριο της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρι αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεο στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Απαιτείται επειγόντως δίκτυ προστασίας. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Σε λίγο θα είναι στον Sky στην τηλεόραση ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έχω ετοιμάσει τα ηχητικά για αυτά που είπε χθες με το TikTok, μέσω TikTok, τη δήλωσή του και όπως εσύ αποδόμησες και τα 4 ζητήματα. Αλλά πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση, αυτό είναι τώρα. Ασκείται πίεση στην κυβέρνηση να αντιδράσει και γρήγορα, και μάλλον ότι πια η κριτική είναι ότι καθυστερεί στην αντίδραση. Ορίστε.
2: Ναι, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε το 1,75, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, για να συνεννοούμαστε, για παράδειγμα το Brent ήταν στα $110 το βαρέλι, σήμερα είναι στα 97. Το φυσικό αέριο ήταν κοντά στα 80, σήμερα είναι κοντά στα 70 και λίγο κάτω έχει πέσει χτες βράδυ, 68. Έχουμε μία αποκλιμάκωση, μία αλλαγή σκηνικού με μία προσδοκία που υπάρχει. Μάλιστα. Ότι ενδεχομένως μία από τις πολλές καμπές, θα έλεγα, που καμία δεν έχει κρατήσει για μεγάλο διάστημα, αλλά τέλος πάντων μία από αυτές όπου οι Ιρανοί φέρεται να συζητούν με τους Αμερικανούς και να υπάρχει μία προοπτική ανόδου ακόμα και των στενών, την ίδια στιγμή που ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, αρχίζει να, που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη.
0: Μπήκε σε λειτουργία, διαβάζω σήμερα.
2: Κάποιες ποσότητες. Παίρνει ήδη κάποιες ποσότητες. Με περιορισμένη ροή, αλλά παίρνει κάποιες ποσότητες. Όλο αυτό έχει βοηθήσει λίγο στο να υπάρξει μια αποκλιμάκωση του επίγοντος που είχε δημιουργηθεί και της ακραίας πίεσης που υπήρχε και προφανώς και στα νοικοκυριά και στα οικονομικά όλων μας και στην κυβέρνηση. Οπότε δίνουν λίγο χρόνο και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη περιμένουμε, υπάρχουν πολλά αιτήματα από χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αλλά και άλλες μεγάλες χώρες που έχουν αιτηθεί στην Κομισιόν να υπάρξει αυτό που θέλει και η Ελλάδα, δηλαδή μια ενεργοποίηση ρήτρα σε διαφυγής για τον τομέα της ενέργειας, δηλαδή να υπάρχει μια διευκόλυνση προκειμένου να μπορέσει να γίνουν πράγματα όπως αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ακόμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να γίνουν όλα αυτά θέλει ευρωπαϊκή έγκριση. Άρα έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί. Το πιθανότερο είναι να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, όταν θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός ξανά στην Ελλάδα και θα έχει και το δικό του γύρο επαφών και με τα εσωτερικά με στην κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως και με τα διελιστήρια, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ήδη δίνουν 30 εκατομμύρια το μήνα. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσό.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε με λεπτομέρειες μετά τις 9 με τον Κωνσταντίνο Χαροκό από το liberal.gr. Τώρα σε αφήνω να πας στη τηλεόραση, αλλά θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πολύ, επειδή στα τηλεπαράθυρα που κατεβαίνω και εκτίθεμαι, εκθέτω τον εαυτό μου δηλαδή, αυτό εννοώ, επειδή μου έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και εκείνη την ώρα εγώ και ντρέπομαι να πω, να διαψεύδω και δεν είναι η δουλειά μου και αυτή τώρα, γιατί εγώ θέλω να συζητούμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Μπορείς να ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, έναν κατάλογο ποιες χώρες χώρες από τις 27 της Ένωσης έχουν πάρει και τι ακριβώς έχουν κάνει στη μείωση της τιμής των καυσίμων, σε παρακαλώ, έτσι για να μπορώ να έχω έναν πρόχειρο κατάλογο και να λέω τα δεδομένα. Και μετά από εκεί πάνω στα
2: όλες
0: δεδομένα.
2: Όλες έχουν κάνει κάτι λίγο. Η Ελλάδα έχει κάνει σε σχέση με το ΕΠΤΙΣ το τρίτο περισσότερο.
0: Αυτό δεν το λέμε όμως. Ήμουν σε ένα παράθυρο τώρα προηγουμένως και βομβαρδιζόμουν.
2: Όλες έχουν κάνει όχι, περίπου αυτό... το ίδιο.
0: Τι έχουν...
2: είτε όχι... επιδότηση, είτε μια επιδότηση, είτε μια μικρή μείωση φόρου, το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι επί της ουσίας δεν έχουν αντιμετωπίσει, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Σκέψου, η περίφημη Ισπανία που την ακούμε συνέχεια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο απολύτως. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως μέτρο. ΦΠΑ 21%.
0: Ναι. Εσύ έχεις την άνεση της γνώσης. Εγώ δεν το έχω το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, και τώρα ακούω διάφορα τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι παπάντζες. Ναι, αλλά ας αυτό θα τα συζητήσω εγώ τώρα με το ακροατήριο. Κατά μόνα σε λίγο τώρα θα βάλω ένα τραγουδάκι, γιατί μου γράφουν κάποιες παρατηρήσεις οι φίλοι εδώ και θα μιλήσω, θα πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε νέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε έτσι και αλλιώς τώρα που αποδομείς τον χθεσινό Τσίπρα.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έλα μέσα, Αντρέα, να πούμε μια κουβέντα. Έλα μέσα. Είναι ο φίλος μου Αντρέας Μπούσιος, ο οποίος συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχα καιρό να τον δω, να με συγχωρείτε έτσι που αντιδρώ. Μπαίνει μέσα, δεν μπαίνει. Την καλημέρα μου, Αντρέα, την καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, Σπρίγκστιν.

Για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», της καθημερινής σας μίλησα. Τώρα θα μιλήσουμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». «Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Τα Νέα». Το βλέπω και εγώ, λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι συνέβη, τι έπαθε, ποια ψυχρολουσία, τι έγινε, κατέβηκε η θερμοκρασία απότομα στην Άγκυρα, τι συνέβη. Διαβάζω από τον υπέρτιτλο «Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη». Ωχ, λέω, Παναγία μου, τι γίνεται. Μεσότιτλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, τα F-35 δηλαδή, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, για να πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη εκεί στην Αμερική με τα F-35. Διαβάζω λοιπόν από τον Μαρίνο Γιασαμί το εξής. Μια διπλωματική και στρατιωτική ψυχολουσία περίμενε την Άγκυρα διαστόματος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία Τον Μπάρακ την ώρα που ήταν μετέωρη και μια κατηδίαν συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αμερικανός αξιωματούχος ο Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι και κολιτάρι του Πρόεδρου και ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι ακριβώς αυτό διασφάλιζε και τη σχέση με τον Ερντογάν. Ο Τον Μπάρακ λοιπόν, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, είπε, ακύρωσε, όπως διαβάζω από τα νέα, με κοινικό τρόπο τις τουρκικές προσδοκίες για άμεση επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να υποχωρήσει στο ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400. Ανοίγω παρένθεση, ήταν που είχε βρεθεί μία φόρμουλα πριν το εκεί αρχές καλοκαιριού ότι θα πάνε τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα και αυτό θα είναι το σήμα ότι τους φύγαν από την Τουρκία και ότι ξανανοίγει ο δρόμος για τα F-35, για τα οποία F-35 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, αλλά μετά του τη γύρισε του Ερντογάν, γι' αυτό επειδή στην Ελλάδα τον θεωρείται κάποιοι εκεί προς τα κάτι ακροδεξιόπουλα, τον θεωρείται μεγάλο ηγέτη. Λοιπόν, από συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία στα F-35, θα μου πεις και η Ελλάδα ήταν συμπαραγωγός μας, κάλεσαν, αλλά δεν πήγαμε, και εμείς κουκουρούκου εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις ήμουν

0: Αυτής προχώρησε σε μια επικοινωνιακή υποβάθμιση του αεροσκάφους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα F-35 δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία. Η αποστροφή αυτή μεταφράζεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια F-35. Πρόκειται ουσιαστικά, διαβάζω πάντα την εφημερίδα Τα Νέα για να μην χανόμαστε, πρόκειται ουσιαστικά για μια στροφή από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του τουρκικού αιτήματος. Ο ίδιος εξάλλου είχε προαναγγείλει προημερών και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η οποία χθες το βράδυ δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Να χρυσώσει το χάπι αυτής της στρατηγικής απόρριψης, ο Μπάρακ κατέφυγε σε μια τακτική διπλωματικού καρότου. Εξήρε με θέρμη την τουρκική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει την υποδομή να λειτουργεί αυτόνομα. Εστίασε δε στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και, την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού Καν, το οποίο πλέον φέρει δικό του κινητήρα αλλά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών. Η αμερικανική ρητορική επιχειρεί τεχνιέντος να εγκλωβίσει την Άγκυρα, διαβάζω πάντα το δημοσίευμα, στο αφήγημα της εγχώριας επάρκειας προκειμένου να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35. Για την κυβέρνηση Ερντογάν, που επένδυσε δισεκατομμύρια και πολιτικό κεφάλαιο στα αμερικανικά stealth μαχητικά, η δήλωση ότι δεν τα χρειάζεται αποτελεί βαρύ πλήγμα, ενώ η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή αλλάζει εις βάρος της. Λένε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά. Σχόλια δικά σας. Μην τα θέλετε και όλα έτοιμα. Είπαμε, μας σημαίνει τροφή, είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνω εγώ, αλλά δεν σας τη βάλω και στο στόμα μέσα. Τα υπόλοιπα σας είπα εγώ. Τι λέει το δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αναφορικός για αυτό για το οποίο γινόταν χαμός, ότι αυτός ο Κούλης, βρε παιδί μου, εδώ τα έχει κάνει μαντάρα με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί πάνω στην αποτυχία του Κούλη στα ήρεμα νερά, όπου κούλησε ο Μητσοτάκης, όπου η αποτυχία στα ήρεμα νερά δίνει μια κάποια υπόσταση και στα ακροδεξιόπουλα αλλά και σε κόμματα και κινήσεις στην Απότρα. Ακόμα δεν έχει συσταθεί κόμμα σε μια προσπάθεια ασκηθεί αυτό που λέμε η πίεση από τα δεξιά προς τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21% μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24%, σε αυτούς είναι 21%. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί. Δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές διελισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θα θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Τέλος, Αλέξης Τσίπρας.
1: Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια.
0: Και Νίκος Φιλιππίδης.
2: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διελισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.

0: Το βασικότερο όλων όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν ακούμε τη συζήτηση για αυτά για τα μέτρα τα οποία προτείνονται αναφορικώς με την τιμή των καυσίμων ή της ενέργειας, δηλαδή της υποβοήθησης που χρειάζεται η κοινωνία, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Βεβαίως, και η βιομηχανία θέλει τη φθηνή της ενέργεια, τη φτηνότερη της ενέργεια, και η βιοτεχνία τη θέλει, και τον οικοκυριώτα θέλει, δεν το συζητώ. Βεβαίως, είναι απαραίτητο. Απλώς, μόνον θα θυμόμαστε το εξής, να έχουμε ως γνώμονα για το δικό μας, για τη δική μας εξαγωγή της ορθότερης κρίσης, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε σημαντικά πράγματα στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ εύκολη καραμέρα να πούμε έχουν κάνει καρτέλ ο Λάτσης με τον Βαρδινογιάννη. Πλην όμως, αν το πούμε αυτό κανονικά, θα φάμε μια αγωγή κατάμουτρα και θα τρέχουμε στο δικαστήριο να πούμε τι εννοούσαμε με το καρτέλ και θα λέμε «Α, ου, ξέρεις, διότι το οποίο δεν είναι εκείνο, αλλά εννοούσα κάτι άλλο». Δηλαδή, είναι σαν να λες «Το καρτέλ είναι βαριά κουβέντα». Να πεις ότι δηλαδή τηλεφωνεί το ένα δηληστήριο με το άλλο και λένε «Σήμερα πάμε να τους σκίσουμε, να τους πάρουμε τα βρακιά». Με τα συγχωρήσεως που χρησιμοποιώ τέτοια σεξιστικά πράγματα έτσι για να μπορούμε για να το κάνω εικόνα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ναι. Αυτό που όμως εμείς πρέπει να έχουμε ως κρίση μέσα στο μυαλό μας είναι δεν μαζεύει το κράτος αυτό το έσοδο, δεν το μαζεύει, το κόβει και πρέπει αυτό το κενό που θα μείνει να το βρει από κάπου αλλού. Αυτή την ερώτηση η λατρεμένη μου δημοσιογραφία και οι συνάδελφοί μου οι καλοί συνήθως δεν την ρωτούν ή τη ρωτούν με έναν τρόπο που είναι ακριβώς ένα χάιδεμα. Δηλαδή, προτείνεις αντιπολίτευση να κάνει αυτό και κακώς δεν το έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης μάλιστα. Πρέπει όμως να απαντήσεις που κατά την άποψή σου το κενό αυτό που θα προκληθεί, πώς εσύ θα το καλύψεις κόβοντας τι πράγμα. Διότι λεφτό δεν το, όπως έχουμε πει, δεν έχει φυτρώσει στην πλατεία Συντάγματος. Επίσης δεν υπάρχει και το πηγάδι που ρίχνεις κάτω το κουβά για να τραβήξεις το νερό επάνω. Εννοώ το κουβά να φέρει τα χαρτονομίσματα επάνω. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Άρα χρειάζεται η απάντηση για να πείσει ο πολιτικός αντιπολίτευσης. Πρέπει ακριβώς να πει θα τα πάρω από εκείνο το σημείο το κενό που θα προκληθεί για να βοηθήσω την κοινωνία στην κρίση που υπάρχει σήμερα. Στο διάλειμμά μας έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από τη Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο Μαγκά και στη Βάρη Σκοροπίγου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Βουίτκοφ του όρου της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε Βρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλημερίζω όλους και όλες από το συννεφιασμένο και βροχερό, φαντάζομαι ακόμη τι βλέπω, βροχερό λέει ο κύριος Γιαννίρης, Νέο Φάλιρο. Και ο ουρανός συννεφιασμένος, τουλάχιστον στο σκέλος που εγώ βλέπω μέσα στο βάθος του Σαρονικού. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τα υπόλοιπα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πολυξένη. Κυρία Πουπουλίδου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
4: Χαμός γίνεται ακόμα στη Χαλκίδα, δυστυχώς. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μετά τη νέα γέφυρα, την κρεμαστή της Χαλκίδας, προς την Αθήνα. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα, κατάφερε η τροχιά Χαλκίδας και έβαλε έτσι μια τάξη, αλλά δεν μπορεί να φύγει το μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε πως ακόμα και στις Αλικές, από την Χαλκίδα σε Διψού, από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, προς την Χαλκίδα και τη νέα γέφυρα, ή από τη Νέα Λάμψακο, όσοι έρχεστε από την πλευρά της Ερέτριας, από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα της Χαλκίδας. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όμως έχουμε και στο κέντρο στο λεκανοπέδιο. Κυρίως στην Κηφισού και στα δύο ρευματά της, στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Κλείνω με τη Βάρη Σκοροπίου. Συνεχίζει να είναι δύσκολη από την Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων.
3: Μια που σε βρίσκω τώρα, δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την αγαπημένη μου Αττική Οδό. Κάντε κάτι με αυτούς τους ζαμπατζίδες. Είναι εξαίρεση. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα βλέπεις ανθρώπους, συμπολίτες οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους να ανέβει, να κατέβει η μπάρα, να φύγει ο προηγούμενος για να πάρουν τη σειρά να πληρώσουν το αντίτιμο των διοδίων. Αλλά βλέπεις και κάτι, το λέω, δεν αναφέρομαι στους Ρωμά ή στους Τσιγκάνους, κάτι γυφταραίους συμπολίτες μας. Καμία σχέση με τους Ρωμά και Τσιγκάνους, δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Λοιπόν, κάτι γυφταραίους οι οποίοι είναι κάτι τζαμπατζίτες της φουκαροσύνης, κυκλοφορούν με κάτι τσιπούρες, αλλά πάνε να κλέψουν το 280.
4: Και τι κάνουν?
3: Το γνωστό στρίμωγμα. Το τι κάνουνε.
4: Πάμε πίσω από τον άλλον.
3: Έλα, όπως κάνουν στο. Όπως okay. κάνουν στο. Πώς το λένε. Στο μετρό. Τι κάνουνε.
4: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Τι
4: κατάλαβα.
3: Κάνουνε.
4: Ωραία.
3: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξέρω, δεν μας κάνει πια εντύπωση, αλλά για εκείνους οι φίλους που χρησιμοποιούν την νέα οδό για να πάνε προς το βορρά, αλλά εγώ λέω για να πάνε στη δουλειά τους στη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων, mm-hmm. απλώς η νέα οδός ξανασφαλτόστρωσε. Δεν αποτελεί είδηση, το καταλαβαίνω. Απλώς δε ότι ανανεώθηκε ο ασφαλτοτάπητας και ανανεώνεται. Αυτό το δηλώνω. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ο χορηγός.
5: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δύο-τρεις νότες για την κίνησή μας και για εσάς που είστε φρέσκοι και φρέσκες στην παρέα μας.

0: Ξέρετε ότι στα Φάρσαλα το 48 π.Χ. έγινε μια μεγάλη μάχη και εκεί αλλάζει ακριβώς η Ρώμη. Από Ρωμαϊκή Δημοκρατία αρχίζει η ιστορία της από την ιστορία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας περνούμε στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα από τα θέματα της ιστορίας εικονογραφημένης που κυκλοφορεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου, με κεντρικό θέμα τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο 1917-1921. Ο Μανώλης Κούμας είναι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιστορικούς μας της νεότερης γενεάς. Με το βιβλίο του «Η Ελλάδα και το Μεσανατολικό Ζήτημα 1945-1981 μας διαφωτίζει αρκετά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί όχι. Εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικός επιστήμον ο Μανώλης Κούμας. Ο Γιώργος Γεννηματάς διετέλεσε πρέσβης με το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στη σειρά «Σύγχρονη Ιστορία, η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα», αφηγείται περιστατικά της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως μέλος του διπλωματικού σώματος. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής είναι νεοελληνιστής, φιλόλογος και ερευνητής της εκκλησιαστικής μουσικής. Του αφιερώνει η Athens Review of Books του Μανώλη Βασιλάκη το τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 με πολλά ακόμη θέματα. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, καταπέλτης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα τον καλημερίσω αφού προηγουμένως ακούσουμε για 3 λεπτά αυτά που δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν έχει σημασία, στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα πάλι τη δίκη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε πάλι τη δίκη παροδία. Κάνουμε μία δίκη παροδία, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι δίκη. Δεν είναι δίκη αυτή η δίκη. Η δίκαια δίκη πρέπει να γίνει και να ακουστούν τα αιτήματά μας. Πρώτον, πρέπει να πάμε στο εφετείο. Τελεία και παύλα. Να ξαναπάω στον υπουργό. Να του πω τι. Αυτό που το είπα 5 φορές. Να πάω στον προστασία του πολίτη. Φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος είπε, δεν θα πω ποιος, είπε ότι να προστατέψουν το Λιγκερίδη. Εμένα δηλαδή. Μα εδώ με προστατεύει κανείς τώρα στον Κορυδαλό? Συγγνώμη, ειλικρινά. Εδώ τώρα που θα φύγω εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ποιος με προστατεύει? Εκεί θα είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στον Κορυδαλό, μέσα με όλους τους Λοποντίδες εδώ γύρω. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Ζητάμε τα αναγνωστέα. Πούντα, σε ποιον πρέπει να πάω να το ζητήσω? Στο Θεό. Από το κράτος τα ζητάω. Αναγνωστέα. Το ξέρετε ότι λείπουν 30 κατηγορίες. 30, ούτε μία. 30 κατηγορίες. 30 κατηγορήμουνοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Και συζητάμε τώρα για δίκη δίκη. Σοβαρολογούμε? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να γίνει, να βγω στους δρόμους να κάνω απεργία πείνας? Όχι, δεν θα κάνω απεργία πείνας. Θα είμαι εδώ και θα φωνάζω. Αλλά πρέπει να με ακούσουν. Αυτό το πράγμα να τα ακούσουν όλοι τους, ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν έχω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. Πούντι. Μόνο που πιάνονται οι απέναντι, αν αυτό είναι νόμιμο, αν εκείνο είναι νόμιμο, αν το άλλο είναι νόμιμο. Ο θάνατος του παιδιού μου ήταν νόμιμος, η δολοφονία του. Ποιος θα μου απαντήσει? Όλα αυτά που γίνανε, αυτές οι παροδίες που γίνανε, γιατί σήμερα ακούσαμε ξεκάθαρα, έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντε. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω παρατηρητικότητα και παρατηρούσα. Έχουμε να κάνουμε εξέταση προστατευόμενο μάρτυρα και μόνο τάβλοι δεν παίζανε μεταξύ τους. Ποιον δεν κατάφερε να αναγνωρίσει? Ότι δεν μας περνάει για ηλίθιους. Ηλίθιος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Ποτέ μου όμως. Και όταν πήγαινα κι εγώ κάποτε στο γήπεδο με το φίλο μου, τώρα να μου πείτε που έγινα 62 χρόνων, ποιος ήταν αυτός που πήγαινε πριν 30 χρόνια? Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το «περάσαν τόσα χρόνια». Πόσα χρόνια περάσανε, παιδιά? Πόσα χρόνια περάσαν και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα. Στο ψύχτη δεν είχε νερό. Και θέλαμε να πάρουμε και ένα κάτι, να φάμε, να πιούμε και μας λένε μην τα παίρνετε, έχουν λήξει αυτά. Τα ξέρετε αυτά, κύριοι υπουργοί? Τα ξέρετε? Πού είναι ο κόσμος να έρθει εδώ, ο κόσμος? Πούντος! Πούντος! Μήπως φοβάται τον κόσμο που θα είναι εκεί? Γιατί ποιος να έρθει εδώ, να κάνει τι? να φοβηθεί να φύγει μετά.
0: Καλημέρα σας κύριε Λιγκερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Βρουσάλτε.
0: Τι θέλετε να προσθέσετε σε, αυτά, σε, αυτό, σε αυτό τον καταιγισμό καταγγελίας που κάνατε προχθές, σε αυτό το όλο του καταιγισμό του λόγου σας την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Τίποτα παραπάνω. Από αυτά που έχω πει, τα έχω πει μέσα από την καρδιά μου. Τα πιστεύω όλα αυτά που έχω πει και είναι η αλήθεια.
0: Και ως γονείς είμαστε δίπλα σας, κύριε Λιγκερίδη. Όπως είμαστε δίπλα σε κάθε γονιό που χάνει το τέκνο του.
2: Το ξέρω, κύριε Πρωτοσάλτε, και σας ευχαριστώ.
0: Και πόσο μάλλον όταν αυτή η απώλεια έρχεται με αποδολοφονία, κύριε Λιγκερίδη. Έτσι.
2: Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ο κόσμος είναι δίπλα μου και εσείς είστε δίπλα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως είμαι μόνος.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω για τον κόσμο. Δεν μιλάω για τον
0: αντιληπτό. Είστε μόνος, ναι. Σε άλλη περίπτωση θα είχατε, σε άλλη περίπτωση, κύριε Λιγκερίδη, θα είχατε περιβληθεί και από την... νοητά είμαστε δίπλα σας. Ούτε εγώ είμαι δίπλα σας με την ακριβή έννοια του όρου, έτσι της λέξης εννοώ. Δεν είμαι δίπλα, δεν έρχομαι στο δικαστήριο. Σας δίνω εδώ το λόγο. Ναι. Κάνω το, ασκώ το και εγώ το επάγγελμά μου. Άλλοι δεν σας το κάνουν, δεν σας το παραχωρούν καν αυτό. Και αυτό είναι μπροστά μας, αλλά...
2: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Εσείς τουλάχιστον μου δίνετε βήμα να ακουστούμε. Να ακουστούν και τα προβλήματά μας. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δίνουν βήμα σε μία δίκη που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τι δικάζεται,
0: ναι,
2: και τι δικάζουμε. Δεν δικάζουμε τον δολοφόνο του παιδιού. Δικάζουμε εγκληματική οργάνωση που θα έχει και άλλους δολοφόνους. Δικάζουμε τα ναρκωτικά. Ναι,
0: αυτό δεν αρέσει σε ένα κομμάτι, δεν αρέσει, κύριε Λιγκερίδη. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δηλαδή η αίσθηση, δεν αναφέρουμε στη δικαιοσύνη, μην παρεξηγηθώ. Δεν αναφέρουμε στους δικαστές. Δεν αναφέρουμε στην έδρα δηλαδή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίζει κανείς είναι ότι άντε να τελειώνει αυτή η δίκη, να το κλείσουμε. Ό,τι είναι εκεί, όποιο κατηγορηθεί, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να βγει έξω από το πλάνο η μεγάλη ομάδα, η διοίκηση της μεγάλης ιστορικής ομάδος, την οποία σέβομαι, ως ιστορία δεν το συζητώ, αλλά να βγει απ' έξω η διοίκηση της μεγάλης ομάδος, ο Ολυμπιακός. Αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώς καταλαβαίνω και εγώ. Δεν έχω να κάνω κάτι με την ομάδα σαν ομάδα.
0: Εννοείται κύριε Λιγκερίδη, εννοείται.
2: Δεν έχω να κάνω κάτι με αυτό το κομμάτι. Όμως,
0: ούτε στρέφεστε εναντίον συμπολιτών μας οι οποίοι επιλέγουν να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και καλά κάνουν. Δεν θα μας...
2: Όχι βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ό,τι υποστηρίζουν. Είναι άθλημα.
0: Εντάξει,
2: όχι βέβαια, προς Θεού. Όμως δεν κοιτάνε τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι βέβαιο ότι το ξέρουν αυτό, κύριε Λιγκερίδη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους, σε κομμάτια της κοινωνίας μας. Ξέρουν ότι ένας εσμός αλητών που υποστηρίχθηκε ή υποστηρίζεται, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τον Ενεστώτα, δεν έχω δεδομένα για να αναφέρομαι στο Ενεστώτα, αλλά καταλαβαίνω από τα όσα εσείς η δική σας πλευρά υποστηρίζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν διασύνδεση, αυτός ο εσμός των αλητών, και λειτουργούσαν αγελιδών, δολοφονώντας, δηλαδή η πρόθεση ήταν να δολοφονήσουν. Δολοφονήθηκε ο γιος σας.
2: Ακριβώς, η πρόθεσή τους δεν ήταν να δολοφονήσουν μόνο το γιο μου. Η πρόθεσή τους, γιατί ξεχνάμε, υπάρχουν και 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας προς τη δημιουργία.
0: Ναι.
2: Εκείνη την ημέρα δεν ήταν μόνο ο γιος μου. Και η επίθεση που κάνανε δεν ήταν προσωποποιημένη προς το γιο μου. Δεν τον ξέραν το γιο μου. Προς τη δημιουργία ήταν.
0: Ναι.
2: Και κάνω το σταυρό μου και μιλάω πολύ ειλικρινά σαν γονιός. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα ήταν μόνο ο γιος μου.
0: Μάλιστα.
2: Ο Θεός της φύλαξης.
0: Με αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα, λέτε, η πλευρά της υπερασπίσεως, είπατε ότι ήταν πολύ άνετη, δηλαδή δεν είχαν κάποια αγωνία, αυτό υπονοήσατε προχθές τη δήλωση.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Όταν έχουμε μία δίκη και φέρνουμε προστατευόμενο, όπως και να είναι καυτή πατάτα.
0: Ναι.
2: Δεν κάθεσαι άνετα. Εγώ τους είδα πιο άνετα.
0: Ο προστατευόμενος είπε αυτά, τα οποία, είπε αυτά που είπε αρχικώς ή αναιρεί αυτά που έλεγε προηγουμένως?
2: Ο προστατευόμενος μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ φοβισμένος.
0: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε...
0: Λογικό δεν είναι αυτό, κύριε Λιγερίδη, να είναι φοβισμένος?
2: Είναι λογικό, ναι, φυσικά είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Όμως, ή θα πεις αυτά που γνωρίζεις ή μη γίνεσαι προστατευόμενος.
0: Μάλιστα. Δεν έχει καταθέσει, προχωρεί η κατάθεσή του?
2: Και σήμερα είναι πάλι ο προστατευόμενος,
0: ναι.
2: Και μπορεί να πάει και αύριο.
0: Ναι. Ναι. Και εσείς δεν είστε ικανοποιημένος και από την αίθουσα, έτσι? Το ότι είστε, είστε σε μια αίθουσα απομακρυσμένος από την Αθήνα.
2: Αυτό όχι, το... δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι αγανακτισμένος.
0: Αγανακτισμένος, μάλιστα.
2: Με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, στη δημοκρατική Ελλάδα, είμαστε με τα καλά μας?
0: Ναι.
2: Συζητάμε για μια χώρα που έδωσε τα φόντα της για τη δημοκρατία μας και πανηγυρίζουμε και το καφιόμαστε. Ποια δημοκρατία μας? Πού είναι η δημοκρατία μας? Με έχουν κλείσει μέσα σε ένα μπουντρούμι. Άλλους πρέπει να κλείσω σε εκείνο το μπουντρούμι. Αυτούς που δικάζουμε, όχι εμάς.
0: Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Λιγερίδη. Θα είναι μαζί μας και η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η συνήγορός σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Παρακαλώ πολύ να κάνω διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου γεννημένου σε χωρία διαλύματος εργάζονται σήμερα. Από αυτούς, οι 8 στους 10 σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και οι 7 στους 10 εξ αυτών βρήκαν εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτισή τους από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες και λεπτομέρειες mitropolitiko.edu.gr.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Επικοινωνία μέσω Viber 698-123-1003 και μου λέτε λοιπόν ο Γιώργος, ο Νικόλαος Λιγκρός νωρίτερα πριν από 10 λεπτά ότι η κίνηση στη Χαλκίδα παραμένει αυξημένη διότι μετά τη γέφυρα προς την Αθήνα η νέα οδός, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δρόμο, έχει κλείσει μία λωρίδα σχεδόν ως το σχηματάρι. Η κυρία Λίνα Τσέτη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα έπρεπε να έχει ακούσει το αίτημα της οικογένειας Λιγκερίδη και να έχει μεταφέρει τη δίκη εκτός Κορυδαλού. Μόνο με τη δίκη των Τεμπών θα ασχολούμαστε προφανώς και με τη δίκη των Τεμπών, κυρία Τσέτη, αλλά και με την δίκη Λιγκερίδη, εννοείται. Ο Γιώργος Γιαννούλης λέει ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό, μη γελιόμαστε. Ο Ηλίας Καλλιγέρης λέει πως θα ήθελε, πως δίνει συγχαρητήρια στην οικογένεια, να μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς, κύριε Λιγκερίδη, σε εσάς και στη σύζυγό σας για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζετε αυτό το δράμα. Και οπότε, κυρία, μαζί θα συζητήσουμε, κύριε Λιγκερίδη, αν θέλετε παρεμβαίνετε. Κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα.
8: Λοιπόν, ορίστε το δικό σας σχόλιο, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Υποστηρίζετε εσείς νομικά την οικογένεια Λιγκερίδη, ορίστε παρακαλώ.
9: Κύριε Πρωτοσάλτε, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της δίκης. Είναι πολύ κομβικό το σημείο αυτό, διότι από τους 4 προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι είχαν δώσει τεράστια στοιχεία και αποδείξεις για όλη την εγκληματική δράση που οδήγησε στη δολοφονία του Γιώργου, είχαμε μόνο την κατάληξή τους έναν. Διότι, λυπάμαι που το λέω, είμαι... Η δικαιοσύνη 35 χρόνια, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε, γίναν τραγικά λάθη και από τη δικαιοσύνη, όταν οι προστατευόμενοι μάρτυρες οι τρεις ήταν και κατηγορούμενοι. Αλλά αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε λοιπόν τον εξής: ένα κατηγορούμενο, ο οποίος έρχεται, δίνει στοιχεία, δίνει πρόσωπα, κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα στις 17 Σεπτέμβρη, επειδή έχει τη δυνατότητα με κάμερα να βλέπει την αίθουσα, αλλά όχι τους κατηγορούμενους, να βλέπει εμάς, τους συνηγόρους και τον πρόεδρο, όποιον ομιλεί, όχι όμως τους κατηγορούμενους. Στις 17 Σεπτέμβρη βλέπει φεύγοντας, κλείει τη συνεδρίαση και φεύγουν οι κατηγορούμενοι, βλέπει από την κάμερα που περνάει από μπροστά αυτόν τον υποκινητή του πάμε πάμε, αυτόν που στην οργανωμένη θηρίδα, στην οργανωμένη κερκίδα, εκείνο το μοιραίο βράδυ, ήταν αυτός που ξεσήκωσε, έδωσε το σύνθημα. Ξέρανε τι θα γίνει. Και έδωσε το σύνθημα για να βγουν 80 άτομα έξω. Την επομένη λοιπόν έρχεται και αυθόρμητα την έδρα πριν ξεκινήσει να καταθέτει και λέει όταν είδα χτες. Τον περιγράφω. Ζητάμε λοιπόν από την έδρα την ευθύνη του Προέδρου που διευθύνει τη συζήτηση να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση καταρχήν όλων των κατηγορουμένων, γιατί μπορεί να είναι και άλλους που θα αναγνωρίσει. Καταλαβαίνετε ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως λέει και ο κύριος Λιγκερίδης. Δεν είναι άγνωστοι αυτοί που είναι οργανωμένοι.
10: να δει λοιπόν και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και άλλους από τους 80 που ήταν τριγύρω του και τους ξέρει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτόν που τον αναγνώρισε, να τον αναγνωρίσει σήμερα, να τον φέρουν ξανά, δεν ήταν πολύ. Πόσο ήταν, 15 άτομα ήταν στις 17 και 10 να ήταν την επόμενη μέρα. Τους υπόλοιπους. Να τους φέρει ο κύριος πρόεδρος να αναγνωριστούν, να καταγραφεί στα πρακτικά και η δίκαια δίκη στην υπόθεση αυτή.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Πέλα FM.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Έλα, θεία.
1: Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από την Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς Νέα Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισής για ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την

0: Η πηγή, οι όροι για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των αυθορπαξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε τον Βολοντίμιρ, ο Βλαντιμίρ Πουτίν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στον ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2001-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσιών πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας αλλά και την βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσιών πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδωτο το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση περίμενε εμένα για την ακρίβεια, ανέφερε στον Sky στην πρώτη συνέντευξή του μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια. Αναφερόμενος κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στην πλάση Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή ενώ 76χρονος είχε άνθει τον ξυλοδαρμό.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθεί.

0: ακολουθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα και με μέτωπο προς την Αθήνα, συγκεκριμένα από το κέντρο της Χαλκίδας και την Χαλκίδας Εδιψού προς την Νέα Γέφυρα, την Κρεμαστή και εν συνεχεία προς το Βαθύ. Από το Βαθύ και μετά είναι άδειος ο δρόμος. Βελτιώνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς η κατάσταση στη Χαλκίδα. Στο Λεκανοπέδιο τώρα της Αττικής. Δίπλωσε μια ανταλίκα, εξ όσων γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία λεπτά, στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο τελείωμά της, λίγο πριν μετονομαστεί σε Αχιλλέος. Στο ύψος δηλαδή της Θερμοπυλών. Και υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη και την Αχιλλέος. Ακινητοποιημένη παραμένει η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, με σοβαρότατα μποτιλιαρίσματα, στο ανωδικό ρεύμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ακόμα χειρότερα από το ύψος της Νέας Κηφισιάς σχεδόν και τη Λυκόβρηση προς το Εγάλεο. Ο Σκαραμαγκάς είναι, όπως τον περιμένουμε, λίγο πιο δύσκολος. Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα ο άξονας είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης με ρυθμούς σημειωτών προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το δεξιόστροφο του λιμενιού του Πειραιά με πολλές δυσκολίες. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Η Βάρη Σκοροπίου όχι όμως πλέον προς τη Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ευελπίδων προς την Βάρη. Η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της εξαιρετικά δύσκολη και αυτή. Και η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου. Δηλαδή και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Μεσογείων και τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
3: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ομιλώ από το συνεφιασμένο Νεοφάλιρο, έως προηγουμένως έβρεχε. Εύχομαι τα καλύτερα. Το πρόβλημα με τους δρόμους μας τα ξέρετε, τα περιγράφει ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Να ευχηθώ καλή δύναμη και υπομονή στους φίλους οι οποίοι προσπαθούν εκεί να μετακινηθούν από τη Χαλκίδα προς τα Ινόφυτα και μέσα στην Χαλκίδα, δηλαδή με το μποτιλιάρισμα που έχει επέλθει. Το αναφέρουμε από το νωρίς το πρωί για αυτή τη σύγκρουση που έγινε των δύο αυτοκινήτων. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου, είναι ένα φθινοπορεινό πρόωρο φθινόπορο, δεν θα κρατήσει και πολύ, από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία βελτιώνεται λοιπόν τις επόμενες μέρες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, έτσι να σας πάω χαλαρά,

0: Δύο κεντρικά θέματα βλέπω, φίλες και φίλοι: η τιμή των καυσίμων και πώς αυτή μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας, με την κυβέρνηση την οποία πιέζει η αντιπολίτευση. Σήμερα διαβάζω και το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή που λέει να επισπεύσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις των μέτρων σχετικώς με την αντιμετώπιση της αυξημένης τιμής στα καύσιμα που επηρεάζει προφανώς όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας και επιφέρει αυξήσεις, με την βιομηχανία, την βιοτεχνία που ζητεί υποστήριξη σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από τη μια μεριά αυτό, και από την άλλη διαβάζω το προσέδιο της εφημερίδας Τα Νέα για ένα θέμα το οποίο από χθες το πρωί μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης. Την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τον Μπάρακ στο CNN Turk και τους είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε, λέει ο Αμερικανικός παράγων, ότι χρειάζεται τα F-35. Δηλαδή με έναν γλυκό τρόπο τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τα πάρετε. Είναι ψυχρολουσία αυτό για την Άγκυρα. Φαντάζομαι είναι και μια έτσι γεύση ψυχρολουσίας και για τους υποστηριχτές του Έρντογαν, τους ακροδεξιούλιδες στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν αυταρχισμό. Κάποιοι συμπατριώτες, όχι άνθρωποι, κάποιοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι θέλουν κάτι σε αυταρχικό ηγέτη από Έρντογαν, Πούτιν. Έτσι νιώθουν ίσως καλύτερα από μια δημοκρατία και από έναν δημοκράτη πρωθυπουργό. Μια που είμαι στα τουρκικά, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αίθουσα Παρνασσός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, στον αριθμό 8, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Στην εκδήλωση λοιπόν, η οποία θα έχει οριστεί για τις 7 το βράδυ στο Φιλολογικό Κέντρο Παρνασσός, θα μιλήσουν Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, και ο ίδιος ο συγγραφέας Άγγελος Συρίγος. Την εκδήλωση, την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη. Είναι μια ευκαιρία, εάν θέλετε, να ακούσετε τρεις ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω, ενώ και ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος με την επιστημονική του ιδιότητα. Προφανώς εργάζονται πάνω στα ελληνοτουρκικά θέματα εδώ και δεκαετίες, συνεπώς έχουν βαθιά εμπειρία δεδομένων και ανάλυσης. Την ίδια ώρα που σας λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συνεχίζει τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θα μείνω στο σκέλος των όσων υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα για την τιμή των καυσίμων και φιλοξενώ δύο συναδέλφους. Πρώτα θα αρχίσω από τον φιλοξενούμενο Κωνσταντίνο Χαροκόπο του liberal.gr. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
0: Και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη για δεύτερη φορά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει και οι δύο, Κωνσταντίνε, είσαι ενήμερος των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας? Έχεις μια γεύση?
1: Όχι καθόλου, δεν έχω
0: καθόλου. Ωραία. Θα έχουμε ξεναγώ, θα μας περπατήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον παρακολουθεί και από χθες ήδη έτσι και αντικρούει τα επιχειρήματα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το TikTok το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Είδες κάποια αλλαγή σήμερα, Νίκο?
2: Ναι, το διευρύνει. Διευρύνει δηλαδή το πλαίσιο. Δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ωραία, πριν ωραία, με συγχωρείς. Άρα έχουμε να προσθέσουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω ετοιμάσει και τα χθεσινά απάντηση στα επιχειρήματά του. Οπότε θα κάνουμε ένα συνδυασμό συνεπώς. Πρώτα απ' όλα όμως να ακούσουμε λίγο πότε νομίζει ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πότε το προσδιορίσει ο κύριος Τσίπρας?
3: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου?
0: Δεν θέλω να πω ότι με το καλημέρα σας λέει ψέματα, να μην το ισχυριστώ. Ας πούμε ότι δεν το θυμάται καλά. Ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πόλεμος και όχι το 2020.
2: Σωστά. Είχαμε πανδημία. Αρχή της πανδημίας είχαμε.
0: Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είπε ψέματα, άλλη μόνο. Ο άνθρωπος δεν το θυμάται καλά. Θα χρειαστεί να του το υπενθυμίσουν οι συνεργάτες του ότι είναι το 22 ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διεύρυνση όπως δες. Ναι.
2: Ναι,
0: η διεύρυνση αφορά και το φυσικό αέριο, δηλαδή, αυτό εννοείς.
2: Βάζει και το φυσικό αέριο. Με όρους θα έλεγα, γιατί τώρα που αρχίζει λίγο και οριμάζει λίγο αυτό το 24ωρο των προτάσεων του, διευρύνει τον κρατισμό. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν πολύ έντονα στον πυρήνα τους μία άλλη οικονομία άλλων δεκαετιών, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και η αναφορά του στο φυσικό αέριο λέει, απορώ, λέει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε να αγοράσει φυσικό αέριο. Μπορούμε να το ακούσουμε?
0: Βεβαίως, εννοείται, είναι, το έχουμε έτοιμο φυσικά.
3: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα, για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές?
0: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, Νίκο?
2: Η αγορά αυτή φαντάζεται κάποιο είδους κρατικό μονοπόλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Νομίζω κρατικό μονοπόλιο δεν υπήρχε ούτε στις μέρες που ίδιος κυβέρνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εταιρεία, ένας φορέας, ένας οργανισμός υπουργείου, ο οποίος βγαίνει και αγοράζει φυσικό αέριο. Ενδεχομένως συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες του πρώην, ούτε καν στο Ανατολικό Μπλοκ. Ενδεχομένως στην Κούβα συμβαίνει, δεν ξέρω πού συμβαίνει. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κάποιες πρώην κρατικές, κάποια νυν κρατική και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν φυσικό αέριο στην αγορά. Άλλες έχουν συμβόλαια, τα οποία είναι μέσω αγωγού και είναι κλεισμένα, πολυετή συμβόλαια. Άρα, για παράδειγμα, και έρχεται το περίφημο φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και το αγοράζουμε, και άλλοι αγοράζουν είτε με μακροχρόνια LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε στη σπότ αγορά, δηλαδή στις τρέχουσες τιμές. Αλλά όλοι αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και αυτό δεν το αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Αυτό το αποφασίζει η διοίκηση της Metlen, δηλαδή του ομίλου Μητυλινέως, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, η διοίκηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Hellenic Energy και πολλές άλλες εταιρείες που βγαίνουν και αγοράζουν φυσικό αέριο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πρόβλημα έλλειψης, και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και να έρθει και να μπει, πάλι οι τιμές επηρεάζονται από τη διεθνή αγορά. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που πήγε και αγόρασε νωρίς το καλοκαίρι και επειδή αγόρασε, τα βάλει σε μια αποθήκη για να το βγάλει φθηνό να το διαθέσει στους πολίτες της. Δεν λειτουργεί έτσι. Τόσο απλά.
0: Ναι. Και, Κωνσταντίνε, έχεις να πεις κάτι από αυτού?
1: Ναι. Απορώ που έτσι πάμε με λογική, με όρους λογικής, να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας καβαλάει ξανά στο κύμα διαμαρτυρίας κοινής γνώμης, που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες που μας ανέφερε ο Νίκος. Έτσι, τα αποτελέσματα της Πίζα την περασμένη εβδομάδα που λέει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει τι διαβάζει. Και αυτό το ποσοστό μειώνεται δραματικά όταν στο κείμενο μέσα υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά. Πρέπει να μας προβληματίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κύμα πατάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πόσο μάλλον όταν λίγοι άνθρωποι είστε εσείς που ξέρετε πώς λειτουργεί και αυτή η αγορά. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εμούς συμπεριλαμβανομένου δεν το ξέρουμε το θέμα. Δηλαδή χειριζόμαστε ένα θέμα και προβάλλουμε επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη για ένα θέμα το οποίο στο τεχνικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε άσχετοι.
1: Και θα με επιτρέψετε να σου πω το εξής, επειδή είδαμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Αναδύθηκε η Dealing. Και για ποιο λόγο? Διότι εξέφρασε μια διαμαρτυρία. Αυτό ήτανε. Διότι αν δούμε το πρόγραμμα της Dealing στη Γερμανία, θα τρομάξουμε. Διότι λέει τα ίδια που λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μια αφάνταστη νέα υψηλή φορολογία των πλουσίων, όπου τους προσδιορίζει εκεί πέρα, έτσι, ποιοι είναι οι πλούσιοι, θέλει αύξηση των μισθών και γενικά των αμοιβών και ουσιαστικά τη δημιουργία μιας αυτόματης αριθμικής αναπροσαρμογής, έλεγχο των τιμών, έλεγχο τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του investment banking, δηλαδή απίθανα πράγματα. Άρα, τι πιο ωραίο να κοπιάρει κάποιος αυτά που λέει τον Τιλίνκε, έτσι που είναι όλα στη χώρα των φαντασιώσεων και των όνειρων.
0: Αυτά που κάνει, ας πούμε, ο Πούτιν στη δική του χώρα. Για να κάνω λίγο μια προσομοίωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, αναπολούν και ένα παρελθόν. Αυτά που είπες τώρα, αυτόν τον απόλυτο έλεγχο τον ασκεί ο Πούτιν στην πατρίδα του.
1: Με το παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Με το παραπάνω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, δεν ονειρεύονται Πούτιν, οι Τιλίνκε στην Γερμανία δεν ονειρεύεται Πούτιν. Αρτέλει έναν τρομερό δημόσιο έλεγχο παντού. Παντού. Και αυτό όμως είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο. Δηλαδή πάνε τώρα και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να καταργήσουν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Από την καταστροφή αυτή στην εφημερία. Κλονίζεται η εφημερία σήμερα. Κλονίζεται για τον Α, Β, Γ λόγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πέσουμε στα νύχια του κρατισμού και των παρεμβάσεων. Διότι αυτό θα διαλύσει την οικονομία. Άρα εγώ δεν περιμένω να βγάλω λογικά συμπεράσματα από τις υποσχέσεις αυτή τη στιγμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Να προσθέσω απλώς ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, ορίστε, να προσθέσεις βεβαίως.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει πάντα γκέλ και σήμερα επέμεινε πολύ σε συνέντευξή του στα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων τα οποία είχαν στο πρώτο εξάμεινο.
0: Θέλεις να βάλω τα αποσπάσματα και θέλω να κάνω τώρα διάλειμμα για να μην το καθυστερήσω και μετά θα βάζω και τα αποσπάσματα από τα όσα έχει πει στο TikTok στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούμε και σένα και θα προσθέτετε και εκεί πάνω και ο Κωνσταντίνος θα μας μεταφέρει και αυτά που με βάση το άρθρο του σήμερα στην καθημερινή, στο liberal.gr στο Liberal για το Πασόκ, να κάνουμε ένα συγκερασμό, Κωνσταντίνε, και των διεθνών. Έχει κάνει έτσι πολύ ωραίες δουλειές αυτό το τελευταίο καιρό, έχει συγκεντρώσει κάποια στοιχεία. Θα προσπαθήσω να σας δώσω χρόνο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την υπομονή σας και την αντοχή σας. Κάνω διάλειμμα εκ των πραγμάτων. Διάλειμμα. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, στις Κουριές, εκεί υπάρχει η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, η οποία επένδυση περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού είναι μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που ανοίγει 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου 20 ετίας. Διάλειμμα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρα Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στον άξονα Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουιτκόφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Ελλάδα ακολουθεί ενεργετική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική της, πάντα με επιξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Sky. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, είπε ότι δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, το δεύτερο για εσάς τους φρέσκους ή για το πρώτο. Σε λίγο συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο τα σχόλια για τη συνεντεύξη ως Τσίπρα, αλλά και τα δεδομένα μας ως προς την ενεργειακή κρίση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Ευχαριστώ.
4: Παρόλο που βελτιώνεται σιγά σιγά η κυκλοφορία, έχουμε τεράστια προβλήματα ακόμα. Κυρίως εάν ανεβοκατεβαίνουμε την Κηφισού, μεγάλα προβλήματα ανάμεσα στο Αιγάλεο και τη γέφυρα Λυκόβρησης. Στην Κηφισίας, κυρίως ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, κατεβαίνοντας την Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείων, στη Φιλολάου, στην άνοδο της Συγκρού και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, βέβαια, και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Σιγά σιγά βελτιώνεται ευτυχώς η Χαλκίδα.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Iron Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αλέξης Τσίπρας.
10: Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
9: Νίκος Φιλιππίδης.
11: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 13, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
9: Είπε κάτι περισσότερο σήμερα, Νίκο?
11: Όχι, σε σχέση με αυτό δεν το διευκρίνησε περαιτέρω. Επέμεινε πάνω σε αυτό το ενισχυρισμό. Απλώς περισσότερο όσο μπαίνουμε λίγο στην εξήγηση του τι ακριβώς και πώς σκέφτεται να το εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση, τα εργαλεία, όλα αυτά προφανώς είναι μέρος της συζήτησης. Μέρος συζήτησης που συζητάμε και εμείς και αποδεχόμαστε, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ενδεχομένως και η Ευρώπη και τα πάντα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε τι γίνεται, πότε γίνεται και αν γίνεται. Για παράδειγμα, βγαίνει και λέει ότι, και άκουσε χθες και τον κύριο Κουτεντάκη που το εξήγησε το μεσημέρι στους Ατέριας και στον Νότι Παπαδόπουλο και είπε ότι θα φορολογήσουμε για το πρώτο εξάμηνο τα υπερκέρδη που σήμερα τα ανέβασε από 1,5 δις.
9: Όχι, μην πας τα υπερκέρδη, τα έχω κρατήσει όλα αυτά, τα έχω κόψει. Ένα-ένα.
11: Okay.
9: Σε αυτό το σημείο δεν είπε κάτι. Κωνσταντίνε.
11: Όχι.
9: Δεν έχει πει κάτι. Κωνσταντίνε, ως προς το τι ακολουθούν οι άλλοι εννοώ σε άλλα κράτη της Ευρώπης, της ζώνης, Ευρωζώνης και της Ένωσης. Έχεις να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ?
12: Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Πρέπει όλοι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κυβερνήσεις, ή πολύ δεδομένα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε λεφτά, τότε θα μπούμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι μπορεί να ανατρέψουμε τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν το σκέφτονται. Έτσι, υπόσχονται, είναι μια υποσχεσιολογία. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, διότι υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. Έτσι, τα μέτρα δεν μπορούν να είναι εσάι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κινούμεθα και χρονικά, ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα δεδομένα με τη Ρωσία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα, και ας υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θέλουν να ξανοίξουν οι κάνουλες και να παίρνουν πάλι φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να παραγγείλει, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, έτσι γελιοποιώντας ουσιαστικά τις προτάσεις Τσίπρα, να ανοίξει τις κάνουλες και να παραγγείλει ο ίδιος φυσικό αέριο. Υπάρχουν νόμοι της αγοράς. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει όλη η Ευρώπη, προσπαθεί να βρει λύσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι λύσεις. Αλλά πρέπει να προδιαγράψουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι λύσεις.
9: Αλέξη Τσίπρας.
10: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Νίκος Φιλιππίδης.
11: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει ότι μπορεί να μειωθεί, και αναφέρει το παράδειγμα πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη. Γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί. Δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή, είναι για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33. Και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
9: Νίκο, είπε κάτι άλλο από αυτού σήμερα?
11: Όχι, δεν αναφέρθηκε. Επέμεινε ότι οι προτάσεις του είναι εργαλεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστούν εν συνόλου ή το καθένα ξεχωριστά. Δεν μπήκε στη λεπτομέρεια επί της ουσίας των ειδικών φόρων, το οποίο εκεί νομίζω ότι είναι διαφορά. Ωραία. Γιατί όταν μπαίνεις και λες ποσά, πρέπει να μπεις και στη λεπτομέρεια αναγκαστικά.
9: Σωστά.
11: Για να ξέρεις,
9: ε. Κωνσταντίνε, να προχωρήσω. Πάω στο επόμενο. Έχεις να πεις κάτι από αυτό?
13: Βεβαίως. Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
9: Προχωρώ. Αλέξη Τσίπρας.
14: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
9: Νίκος Φιλιππίδης.
15: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
9: Ναι.
15: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θα θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
9: Νίκο, τι είπε από αυτού?
11: Πρώτα απ' όλα ανέβηκε το ποσό των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου από το 1,5 δις στα 2 δις, άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στον τρόπο...
9: Μισόλυτο, αυτό είναι γεγονός ή το ξέρει ο κύριος Τσίπρας, είναι δεδομένο?
11: Αυτό ανέφερε ο κύριος Τσίπρας.
9: Ο κύριος Τσίπρας,
11: ναι,
9: είναι σαν να παρακολουθεί το λογιστήριο των δηληστηρίων.
11: Προφανώς. Το περίεργο, το άλμα, θα έλεγα, σκέψη που κάνει είναι το γεγονός, και το κάνει, μου κάνει εντύπωση και ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα οικονομικά, ότι μετρούν το αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Δεν υπάρχει εταιρεία η οποία να μετρέει το οικονομικό της αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Αν, για παράδειγμα, στο δεύτερο εξάμηνο οι εταιρείες αυτές καταγράψουν ζημιές, τι θα κάνουμε? Θα τους αποζημιώσουμε, εφόσον θα αναλάβουμε την τύχη τους εμείς οι φορολογούμενοι? Και θα τους βάλουμε έλεγχο για το πρώτο εξάμηνο? Γενικώς, όποτε εφαρμόστηκαν τέτοιοι μηχανισμοί, επειδή αναφέρονται σε έναν κοινοτικό κανονισμό, ο οποίος ίσχυε πράγματι για τις κρίσεις 2022 και 2023, οι οποίες φορολογήθηκαν την επόμενη χρονιά, το 2023 και το 2024, πάντα για την προηγούμενη, γιατί πρέπει να κλείσουν χρήση οι εταιρείες. Όποιος ξέρει, έχουμε 800.000 εταιρείες στην Ελλάδα.
9: Καταλαβαίνουμε αυτό. Προκύπτει και το εξής επιχείρημα, το οποίο το ακούν οι συμπατριώτες μας στα παράθυρα, ότι όταν φορολογεί ο Μητσοτάκης είναι καλός, όταν πάει να φορολογήσει ο Τσίπρας είναι κακός. Έτσι απλουστεύεται στα παράθυρα.
11: Ναι, γίνεται με πολύ έτσι απλό τρόπο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τηρούμε βασικούς κανόνες, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί μια εταιρεία.
9: Ο Μητσοτάκης τι φορολόγησε από τα υπερκέρδη?
11: Όχι. Να τα φορολογήσουμε όχι 2 δις, να φορολογήσουμε 15 δις. Όλα, να μην πάρουν καθόλου έσοδο, να είναι η μέτοχή τους. Μόνο φόρο. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει. Γιατί το να λες ότι θα φορολογήσω το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται ότι αγνοείς την οικονομική πραγματικότητα λειτουργίας μιας εταιρείας. Ένα. Η οποία παρεπτόντως είναι και συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο και βαριά χαρτιά στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι, δεν κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί προφανώς.
9: Ο Μητσοτάκης όταν το έκανε, πώς το έκανε?
11: Το έκανε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
9: και τον κατηγορούσαν τότε ότι άργησε. Εγώ θυμάμαι
11: το καλοκαίρι του 23 μπορεί να κάνει για το 22.
9: Ναι, τον κατηγορούσαν τότε ότι καθυστέρησε να το κάνει, αν θυμάμαι καλά.
11: Ναι, μα αν δεν ξέρει το οικονομικό αποτέλεσμα, τι θα φορολογήσει?
9: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Μάλιστα.
11: Δηλαδή, ακόμα και η αναδρομική φορολόγηση, γιατί από αυτού μιλάμε, η οποία πάντα είναι αφιλεγόμενη και πάντα δημιουργεί προβλήματα των επιχειρήσεων, πάλι γίνεται επί ενός αποτελέσματος που υπάρχει. Είτε θα κάνεις αναδρομική, πρέπει να περιμένεις να τελεσυδικήσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Παναλαμβάνω, αν το δεύτερο εξάμεινο είναι κακό για τα δηλητηρία, τι ακριβώς θα φορολογήσεις? Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, για να τα δώσεις φέτος, δηλαδή τώρα που καίγόμαστε, τώρα που είμαστε το 2022, προφανώς πρέπει να τα πάρεις τώρα. Αν πας λοιπόν και πάρεις από τη φετινή χρήση τώρα και τα δώσεις για να μετρήσουν δημοσιονομικά, θα πρέπει να το κάνεις τώρα. Άρα είναι δύο αλληλοσυγκρόμενα πράγματα που λένε.
13: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, προφανώς, γιατί δεν έχει κλείσει οικονομική χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη για να πεις ότι με αυτά τα κέρδη για τη χρονιά του 2026 σε φορολογώ. Ειδικά όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, η πλειοψηφία αυτών των κερδών έρχεται από το εξωτερικό. Και αν αλλάξει κάτι μες στο δεύτερο εξάμηνο και δεν μπορέσουν τα δηληστήρια να εξάγουν τις ποσότητες που έχουν και να αποκομίσουν αυτά τα μεγάλα κέρδη, από πού θα πληρώσουν αυτές τις ειδικές εισφορές και τους ειδικούς φόρους? Και εδώ πέρα επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Στη συνταγματική αναθεώρηση που τώρα είχε κάνει προτάσεις να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει το άρθρο 78, στο οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται να επιβληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύως. Το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μια οικονομία. Δεν μπορείς να πας να πάρεις λεφτά αναδρομικά από μια επιχείρηση. Οι μόνοι που ψήφισαν υπέρ ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ ψήφισε όχι.
12: Όλοι οι υπόλοιποι, οι Σιριζέοι και οι υποψήφοι τώρα με το Τσίπρα, ψήφισαν και αυτοί όχι.
9: Μάλιστα. Πώς το έκανε όμως τότε, Νίκο Φιλιππίδη, ο Πρωθυπουργός? Φορολόγησε και εκείνος τις εξαγωγές της Motor Oil και της Hellenic Energy?
11: Φορολόγησε ένα μέρος. Τι έκανε? Ήρθε και περίπου αναλογικά, εκτιμώντας ότι πράγματι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές, δεν εξάντλησε το σύνολο του φόρου που μπορούσε να πάρει, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικές. Γι' αυτό και το ποσό που πήρε τότε ήταν 300 εκατομμύρια συνολικά τη μία χρονιά και άλλα 300 την επόμενη χρονιά. Το κάναν χονδρικά, δεν το κάνανε με ακρίβεια ευρώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν ότι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αυτό τότε ήταν ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για τις συγκεκριμένες κρίσεις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, που εφαρμόζονται και έχουν αποφασιστεί τέτοιου είδους μέτρα, ήδη ο πρόεδρος της χώρας έχει παραπέψει το θέμα της φορολόγησης της μεγάλης τους ενεργειακής εταιρείας που εισάγει και κάνει και λειτουργεί τα δηληστήρια της χώρας, Ορλένα θυμάμαι καλά το όνομά της, στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου να κρίνει αν είναι σύνομος ο συγκεκριμένος φόρος. Και δεν τον έχει εφαρμόσει ούτε η Πολωνία. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, 5 χώρες έχουν αιτηθεί να υπάρχει τέτοιου είδους φόρος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ένα τέτοιο επιχείρημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, σε ποιο χρόνο πρέπει να γίνει και με ποιους όρους, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες, να έχουμε επάρκεια προϊόντος και μετά την κρίση.
9: Ωραία. Τώρα, θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Κωνσταντίνε Χαροκόπε, ο κύριος Χαροκόπος αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης αρτογραφεί στην Καθημερινή και είναι δημοσιογράφος στον Όμιλο Sky. Θα σας βάλω σε λίγο απόσπασμα του λαϊκισμού για το πώς χρησιμοποιείται η έννοια καρτέλ. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός τον οποίο εγγυάται ο Αλέξη Τσίπρας, που είναι πρωτομάστορας, δεν το συζητώ. Αλλά μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται, για τη συνέχεια. Και έχουμε και το τελευταίο κομμάτι από το TikTok, από το μήνυμα μέσω TikTok του κυρίου Τσίπρα, που το σχολίασε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά στην προηγούμενη ώρα. Οπότε σήμερα τα μεταδίδω δεύτερη φορά για να τα ακούσετε κι εσείς που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το διάλειμμα. Οι πλέον σημαντικές στιγμές βρίσκονται, μας λέει η ΔΕΗ, στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με την παρέα σου, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο, το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα του αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Και η ΔΕΗ φροντίζει να αναδεικνύει όχι τις δικές της σημαντικές ιστορίες, αλλά να αναδεικνύει τις ιστορίες των ανθρώπων, δηλαδή της κοινωνίας, δηλαδή όλων ημών. ΔΕΗ.gr.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
20: Ένας σκιούρος που μιλάει.
19: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
21: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
23: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
22: Από τάβλη πλακωτό,

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Νίκο, γιατί η Κύπρος έχει φθηνότερα καύσιμα, σε παρακαλώ πολύ, άλλη μια φορά?
8: Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση, έχει χαμηλότερους φόρους.
7: Ναι, πόσα εκείνη έχει και εμείς δεν έχουμε?
8: Εννοείς γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα φορών?
7: Ναι.
8: Ή γιατί αυτό είναι εθνικές αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι
7: όχι, θέλω να πει, θέλει να πει ο Πάνος, αφού παίρνει η Κύπρος, γιατί δεν πάρουμε εμείς? Δεν, δεν μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
8: Α, επειδή μείωσε, λες. Είναι η ίδια λογική με την οποία εμείς επιδοτήσαμε. Για όσους δεν θυμούνται, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και την τιμή του, την τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυδης να επιδοτούν μόνο τα διελιστήρια. Χωρίς αυτή την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά.
7: Γιατί δεν επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης?
8: Επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνηση με 10 λεπτά και με 5 λεπτά τα διελιστήρια. Την αμόλυβδη δεν την επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και είναι απόφαση, δεδομένου ότι θεωρεί, την επιδοτούν τα διελιστήρια με 10 λεπτά, ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας, εκεί που επηρεάζεται ο πληθωρισμός της χώρας, είναι μέσω του ντίζελ κίνησης.
7: Η Κύπρος τι επιδοτεί? Η Κύπρος τι επιδοτεί?
8: Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου το πω μόλις το έχω.
7: Ωραία,
8: αυτή
7: ωραία.
8: Τη στιγμή. Για να το θυμάμαι ακριβώς, για να το πούμε ακριβώς.
7: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από χθες. Πλαφόν κέρδη δηληστήρια, Αλέξη Τσίπρας.
9: Επιβολή πλαφόν περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια.
7: Και ο Νίκος Φιλιππίδης.
10: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνηση το 1,8 ευρώ το λίτρο.
7: Ναι. Και ο Θάνος παρεμβαίνει στην κουβέντα, λέει: δεν δίνει 20 δις για συντάξεις η Κύπρος, Άρη μου, ούτε έχει και 60 δις κόστος του κράτους. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε, για την Κύπρο?
11: Όχι, εκείνο που θα δω, κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της μείγμα φορολογίας. Ξέρει πού μπορεί να πάει μπροστά, ξέρει πού μπορεί να πάει πίσω. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις υποσχέσεις Τσίπρα.
7: Μάλιστα. Μισό λεπτό, παιδιά, για να βάλω μια τάξη και να διαχειριστώ και το χρόνο. Νίκο, το βρήκες για την Κύπρο ή να προχωρήσω?
8: 8,33 cents, δηλαδή 8 λεπτά και 33 cents είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει κάνει η Κύπρος.
7: Για το ντίζελ. Για ντίζελ.
8: Ναι, ακριβώς. Στο ντίζελ.
7: Στο ντίζελ.
8: Θυμίζουμε, παραλαμβάνω, οι επιδοτήσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Θέμα επιλογής είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο αποτέλεσμα οικονομικό. Παραλαμβάνω, πρόταση, μάλλον πολιτική, η οποία να είναι ιδιαίτερα γενναία πανευρωπαϊκά, δεν συναντάμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η Κομισιόν έχει καταφέρει να συντονίσει τα κράτη-μέλη τα οποία επί της ουσίας αγοράζουν το ίδιο μείγμα. Να το πω πολύ απλά. Αν κάποιος άκουγε την Πέμπτη το βράδυ τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να μιλάει και να ανακοινώνει τα μέτρα, θα νόμιζε ότι άκουγε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιούσε ενδεχομένως να παίρνουν και τις ίδιες ομιλίες.
7: Ναι, σε παρακαλώ όμως να μου ετοιμάσει έναν κατάλογο πόσα τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη της Ένωσης, για να το έχω εγώ στα παράθυρα, διότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές που πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά της κυβέρνησης δεν τους βλέπω να
8: έχουν. Τα οποία αλλάζουν, έτσι.
7: Ναι, γιατί να μπορούν να κάνουν. Να κάνουν καλύτερα, τουλάχιστον να έχω εγώ τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνουν ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστώ κόντρα στο λαϊκισμό που έχω γύρω μου πάντως. Δηλαδή κολυμπώ σε μια θάλασσα λαϊκισμού όταν ασκώ το επάγγελμά μου. Λοιπόν, και εννοείται και μέσα στον Sky. Συμπεριλαμβάνω και τον Sky, εννοείται, σε αυτή τη θάλασσα του λαϊκισμού. Λοιπόν,
8: άρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρώτα απ' όλα είναι η άρνηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση, και άρα όταν έχουμε κρίση θα υπάρξει μια επιβάρυνση που προφανώς δεν αναιρεί προβλήματα διαρθρωτικά που έχει η ελληνική οικονομία, που έχει προβλήματα ανταγωνισμού. Άλλο αυτό, άλλο να λέμε ανώνυμα, χωρίς να τα κατονομάζουμε, ότι έχουμε καρτέλ.
7: Τώρα, πάμε, την έχουμε την απάντηση. Παρακαλώ. Είπε πριν από λίγο ο αρχιερέας του λαϊκισμού Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky.
12: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
13: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, ή δεν μας λέτε?
12: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
13: Όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
12: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
7: Η καλύτερη δυνατή απάντηση σε ένα καφενείο είναι αυτή που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, εννοείται. Ο πολιτικός μας. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Κωνσταντίνε, αρχίζω από σένα.
11: Κοίταξε, αυτή η ιστορία με το καρτέλ την περασμένη εβδομάδα μας είχε πει ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πρόσεξε, το όργανο που εκπροσωπεί τις τράπεζες, είναι το ίδιο καρτέλ. Έχουμε χάσει την μπάλα. Για να δημιουργηθεί καρτέλ, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει να συντονιστούν κάποιοι και να περιορίσουν την παραγωγή τους για να κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ελλάδα? Περιορίζει κανείς την παραγωγή για να κρατήσει τιμές ψηλά?
7: Όχι. Αν δεν ήταν πολιτικός πάντως και του τραβούσανε μια αγωγή, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγε για τα καρτέλ, αλλά είναι πολιτικός και δεν
11: μα γίνεται, ασφαλώς.
7: Δεν γίνεται ασφαλώς. Να φάει την αγωγή στην κεφάλα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ.
8: Θολώνει την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, και θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό όταν δεν είσαι συγκεκριμένος, δηλαδή δεν βγαίνεις να καταγγείλεις ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο είναι αληθές και πάμε να το ερευνήσουμε και να το συζητήσουμε, τι γίνεται επί της ουσίας? Θολώνει όλη η συζήτηση αληθινών προβλημάτων. Μαθαίνει ότι υπάρχει ή φαντάζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά αν δεν το καταγγείλεις τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, χάνεται. Και όλοι κρύβονται πίσω από τη γενικούρα που έχεις εκφράσει, το οποίο αυτή τη στιγμή μάλλον κάνει κακό, μάλλον εκεί που υπάρχουν προβλήματα κρύβονται, παρά τα φανερώνει. Το ανάποδο ακριβώς πετυχαίνει. Ναι.
7: Κωνσταντίνε, θα συνεχίσουμε για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη μας συνάντηση, αν αποδεχτείς την πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και να δούμε λίγο την αγορά των ομολόγων, την διεθνή, σε συνδυασμό πάντα με την παρουσία του Νίκου Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
11: Έγινε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και...

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM 103,3.

0: Real FM 103,3 με τον δεύτερο καφέ σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες.
0: Καλημέρα, μαζί σας ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής Κωνσταντινόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
0: Είναι η 266η ημέρα του έτους. Η ανατολή ηλίου έγινε στις 7 και 12 πρώτα λεπτά. Η δύση θα γίνει στις 7 και 22. Γιορτάζουν οι Ξανθήποι, ο Ξάνθηπος και οι Πολυξένοι. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Εθνική εορτή της Σαουδικής Αραβίας σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932.
1: Κάτι άλλο.
0: Σήμερα μαζί μας το Μικέλ Κόφι.
1: Το δεύτερο καφέ.
0: Ας απολαύσουμε το δεύτερο καφέ και τον πρώτο και τον τρίτο από τα Μικέλ.
1: Εγώ πάντως ρωτούσα αν έχουμε και κάποια άλλη γιορτή σήμερα, τίποτα.
0: Γιορτάζει κάποιος που δεν το ξέρουμε.
1: Νομίζω ότι στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζει ο Πίου, το Μαύρο Πιστόλι.
0: Αυτός που, τι, ο ποδοσφαιριστές, ο Πίου, πώς το...
1: Άμα το λένε Πίου, κάποιος Πίου τέλος πάντων γιορτάζει, προστάτης των εθελοντών πολιτικής άμυνας και των καθολικών εφήβων, διαβάζω εδώ. Φαντάζομαι και αυτός ο Πίου, το Μαύρο Πιστόλι, από κάπου πήρε το όνομά του, όπως και εμείς, και αυτοί από κάπου τα παίρνουν.
0: Ο Πίου, έτσι, ο Πίου.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι σήμερα είναι και άλλη γιορτή, βέβαια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σύλληψη του

0: ψάρια και από τις δύο μπάντες.
1: Βλέπω σήμερα είσαι ανεβασμένος.
0: Μα με άνοιξες, μου έκανες μου ευχάριστη διάθεση, ας πούμε, όταν διαβάζεις τέτοιου είδους ειδήσεις, αυτό πώς θα λένε νέα. Εγώ διαβάζω εδώ ότι η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο 23 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε το 1999.
1: Α, έχει λέει αρκετά
0: με
1: χρόνια.
0: Πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINE.
1: Αλίμονο τώρα, θα έλειπαν οι Αμερικάνοι από αυτό το
0: Αυτό το ξεκίνησα για να αναδείξει, λέει, τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τι να πούμε τώρα.
1: Να ακούσουμε λίγο το χορηγό και θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
1: Ακούσαμε και το χορηγό μας σήμερα, το Μικέλ Κόφι, Μπάφρας 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
0: Στον πεζόδρομο, μαζί.
1: Στην αρχή του πεζόδρομου.
0: Θα πω εγώ εδώ σε σχέση με αυτά που ανέφερες πριν για την ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι προφανώς κάτι το οποίο ξεκίνησε με στόχο να είναι πιο βιώσιμη η μορφή της γεωργίας αυτή και να γίνεται η παραγωγή των τροφίμων σε αρμονία με τη φύση, όπως λένε. Θα πω όμως ότι αυτή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που έχει υπογράψει συμφωνίες με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αυτή την περίφημη Mercosur, με την οποία θα εισάγονται αθρώα στην Ευρώπη ποσότητες τροφίμων με αμφίβολη ποιότητα. Δεν θα πω κακία, θα πω απλά αμφίβολη γιατί δεν τα γνωρίζουμε.
1: Μα ήδη γίνονται αυτά, Θοδωρή, δεν είναι ότι τώρα θα ξεκινήσουν.
0: Δεν θα ξεκινήσουν, έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Απλά λίγο καθυστερημένα ενημερωνόμαστε εμείς γενικά. Γίνονται από τρίτες
0: δηλαδή,
1: χώρες.
0: Δηλαδή απαιτούμε από τους Ευρωπαίους αγρότες, τους παραγωγούς, να τηρούν κάποια πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, τα οποία ενδεχομένως σε άλλες χώρες δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά επιτρέπεται η εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά και εδώ, με πολύ χαμηλότερες τιμές. Και όταν ο κόσμος έχει ζόρι, θα κοιτάξει την τιμή. Δεν αποφασίζει πάντα με βάση την ποιότητα. Για να μην πω ότι ακόμα και αν δεν τα φάμε εμείς, αν θα τα προτιμήσουν οι Ευρωπαίοι, λόγω τιμής, γιατί και εκεί υπάρχει ζόρι, θα υπάρχει πρόβλημα στις εξαγωγές τις δικές μας.
1: Πιστεύεις ότι δεν έχουμε φάει από αυτά
0: τα προϊόντα? Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα, ούτε λέω ότι τα ελληνικά τα προϊόντα, ας πούμε, είναι πάντα τα ποιοτικότερα. Μπορεί να είναι ίσως καλύτερα από κάποια άλλα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα ασφαλή τα τρόφιμα, γιατί βλέπουμε κατά καιρούς δεσμεύσεις από τον ΕΦΕΤ. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει έλεγχος, για να μην πω ότι θα υπάρχει πλήγμα και στην οικονομία όταν εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έχει αυτή το είδος την πρωτογενή παραγωγή. Δεν έχουμε εργοστάσια που να παράγουν αυτοκίνητα, τρακτέρ ή τάγκς. Απλά πουλάμε τα προϊόντα. Αν αυτά έρχονται από το εξωτερικό σε πολύ καλύτερες τιμές, γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις καταστάσεις εδώ, ναι, σημαίνει ότι θα πρέπει να τρώμε μόνοι μας το τυρί που βγάζουμε. Για να μην πω ότι χθες άκουσα ότι θα υπάρχει πρόβλημα στη φέτα, γιατί η παραγωγή γάλακτος ήταν μειωμένη. Και υπάρχουν, λέει, συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει οι Έλληνες παραγωγοί με εταιρείες του εξωτερικού να πουλήσουν τα προϊόντα τους εκεί ανεξαρτήτως της ποσότητας που τελικά θα παράγουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά.
1: Αν παίρνουν καλύτερες τιμές, γιατί να μην το κάνουν?
0: Πρόσεξε, όχι, δεν είναι καλύτερες τιμές. Είναι ότι έχουν, λέει, συμβόλαια τα οποία είναι υποχρεωμένοι να τα τηρήσουν, γιατί έχουν μεγάλες ρήτρες να πληρώσουν αν δεν τα τηρήσουν. Και μάλιστα συμβόλαια με καθορισμένη τιμή, η οποία ήταν πριν να έρθουν αυτά τα γεγονότα, που σημαίνει ότι καμιά φορά θα πουλήσουν κάποιοι σε μη συμφέρουσα τιμή.
1: Οι εταιρείες με τα γεγονότα, όπως λες, αυτά λόγω της ενέργειας κτλ., να μην μακρηγορούμε τώρα, προσαρμόζουν και τις τιμές τους στη μεταπόληση, έτσι. Οι προμηθευτές τους δεν έχουν πάθει ζημιά από αυτή την αλλαγή
0: στο
1: ενεργειακό?
0: Σου λέω συγκεκριμένα ότι αυτό που έμαθα χθες, γιατί δεν το γνώριζα, είναι ότι αυτοί οι οποίοι παράγουν την ελληνική φέτα με στόχο τις εξαγωγές, τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει έχουν καθορισμένη τιμή, η οποία είχε καθοριστεί από πέρυσι. Άρα δεν μπορούν να το αλλάξουν.

0: αλλάξουν τώρα.
1: Δεν μπορούν,
0: που σημαίνει ότι
1: επειδή είναι προφανώς ξένες εταιρείες, έτσι.
0: Θα πουλήσουν με χασούρα και θα, ό,τι περισσέψει θα το φορτώσουν σε εμάς για να
1: και
0: ρεφάρουν.
1: Εδώ, και εδώ στην Ελλάδα γίνανε συμβόλαια για 25 έτη συγκεκριμένα με την ενέργεια, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Αλλά τώρα, εντάξει,
1: και ναι, μονομερώς ναι, αλλάξανε. Το ναι, γνωρίζεις προφανώς, έτσι.
0: Προφανώς το γνωρίζω και ήταν μια απόφαση την οποία πήρε το κράτος. Όχι τα αντισεβαλόμενα μέρη, αλλά το κράτος. Ευθύνη
1: πώς το κράτος, όταν λέμε οι συμβάσεις είναι μεταξύ μιας ανώνυμης εταιρείας και ενός ιδιώτη και αλλάζει μονομερώς μια σύμβαση που έχει προκαθιερισμένο χρόνο.
0: Ξέρουμε όλοι ότι το κράτος δεν είναι κάτι απρόσωπο, διοικείται από κάποιον, ας πούμε, την εκάστοτε κυβέρνηση. Καλός ή κακός, αυτό που ισχύει στην Ελλάδα είναι ότι κάθε κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει ή προσαρμόζει το νόμο κατά το συμφέρον αυτών των συμφερόντων των οποίων υπηρετεί, για να μην είμαι λίγο πιο καυστικός αφενός. Αφετέρου, όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και αναμένεται να αλλάξουν τα κόζια ή να υπάρξει κάποια άλλη κυβέρνηση, προσαρμόζονται νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε οι επόμενοι να μην μπορούν να αλλάξουν αυτά τα οποία οι προηγούμενοι έχουν νομοθετήσει. Ήδη άκουσα ότι υπήρξε πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα να μην απαγορεύεται η αναδρομική φορολόγηση. Δεν μπορεί να φορολογήσεις κάτι την επόμενη χρονιά με νόμο που δεν υπήρχε νωρίτερα. Μέχρι τώρα το έκαναν όλοι. Και οι προηγούμενοι και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης τα έκανε, αλλά τώρα δεν θέλουμε να τα κάνουν οι άλλοι.
1: Έχουν γίνει αναδρομικές χρεώσεις.
0: Ξέρω.
1: Σε ασφαλιστικά ταμεία, σε φόρους, σε...
0: Για την εφορία μιλάω τώρα. Εγώ θυμάμαι ότι το 2011 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα του 2010. Το θυμάσαι? Που ήταν τόσο έκτακτη που κράτησε μέχρι τώρα.
1: Ήταν έκτακτη γι' αυτό.
0: Πολύ έκτακτη. Έκτακτη όχι επειδή ήταν προφανώς αυτό που λένε πώς είστε και ο άλλος λέει έκτακτα. Πολύ καλά δηλαδή, τόσο έκτακτα. Τέλος πάντων.
1: Ακόμη είμαστε καλά όμως.
0: Μια χαρά είμαστε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε το πρωί για τρέξιμο, καθότι είναι και η εβδομάδα αθλητισμού.
1: Αυτό το τραγούδι που ακούγεται είναι του Πίου, να ξέρεις.
0: Πίου είναι ο τραγουδιστής. Καλημέρα και στα πρώτα μηνύματα.
1: Το Πίου δεν τον είχαν και σε μια διαφήμιση.
0: Ναι, παλιά διαφήμιση. Καλημέρα στο φίλο ο οποίος πίνει το πρώτο του καφέ. Ναι, έντος έχουμε δροσιά σήμερα, ξεκινήσαμε. Δεν θα υδρώσουμε από τη ζέστη από τις προηγούμενες μέρες, μετά το χθεσινό το ντουζ που έπεσε λίγο στη βροχούλα αυτή.
1: Σήμερα γι' αυτό ήρθες εφοδιασμένος με μπουφάν, με καπέλο.
0: Όχι και μπουφάν, εντάξει.
1: Τι όχι και μπουφάν.
0: Αντιανημικό είναι αυτό, το φοράω όταν πάω για τρέξιμο. Αλλά είχα και τον καφέ στο χέρι.
1: Κάθε πότε
0: ερχόμενο στο στούντιο, οπότε πήρα το αυτοκίνητο για να μην χύσω
1: λοιπόν,
0: στον δρόμο.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2382-028-031 θα πιείτε τον καλύτερο σας καφέ από τα Μικέλ.
0: Εννοείς ότι θα τον παραγγείλω και θα τον παραλάβω στο σπίτι, έτσι, χωρίς ή στη δουλειά ή στο γραφείο που είναι, χωρίς να τρέξω να τον πάρω. Και με ένα τηλεφώνημα στο 2382-029-333 μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας στον αέρα ζωντανά, off the record, όπως εσείς νομίζετε, για να μοιραστείτε τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας μαζί μας. Πράγμα το οποίο βέβαια μπορείτε να κάνετε αν είστε περισσότερο ντροπαλοί και ανώνυμα, όπως και επώνυμα, μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone του PLFM 103,3, τα οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το App Store και το Google Play, για να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα όπου και αν βρίσκεστε, πέρα από τα στενά όρια της, τα γεωγραφικά όρια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μπορείτε να λάβετε το σήμα του σταθμού μέσω του ραδιοφώνου.
1: Μια γουλιά καφέ και τα λέμε.
2: Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: δύο.
1: Έλα.
0: Ένα-δύο.
1: Θα κάνει να δοκιμάσει τη φωνή σου.
0: Δοκιμάζω τη φωνή μου, να δω αν μιλάω όμορφα, καθαρά, ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα.
1: Ακούγεσαι πολύ καθαρά. Πεντακάθαρα.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις.
0: Διάβασα κάτι σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Και θα δώσω μια από αυτές που συνηθίζω που μου αρέσει να δίνω δωρεάν συμβουλές σε πολιτικούς.
1: Α,
0: άλλο οι προσωπικές σας θέσεις, άλλο οι υπηρεσίες ή τα μέσα.
1: Και άλλο όταν κατέχετε
0: τα δελτία τύπου
1: πολιτική
0: και τα κοινωνικά δελτία, οι ανακοινώσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μην ταυτίζετε τους προσωπικούς λογαριασμούς με τους λογαριασμούς των υπηρεσιών ή των θεσμών ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οποίους διαχειρίζεστε ή έχετε πρόσβαση. Τα προσωπικά σας θα τα ανακοινώνετε στους προσωπικούς σας λογαριασμούς. Τα της υπηρεσίας ή του θεσμού στον οποίο απασχολείστε ή έχετε κάποια θέση μέσω των λογαριασμών εκείνων. Δεν είναι αιχμή αυτό.
1: Είχε
0: θα πω,
1: κάποιο
0: όμως,
1: mail πάλι.
0: Όχι, δεν ήταν θέμα email. Θα πω κάτι, θα πω και το όνομα. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Γιάννη Τζον, της τοπικής κοινότητας, όπως ονομάζεται ακριβώς, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, αστυνομικός.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
0: Κακό δεν είναι να είναι αστυνομικός, δεν είναι από αυτό το πράγμα. Έγραψε μια ανακοίνωση στο Facebook σε σχέση με την υπηρεσία του που βρισκόταν νωρίτερα, γιατί νομίζω υπηρετούσε κάπου εκτός. Ότι συμμετείχε όσο μπορούσε τέλος πάντων και με προσωπικό χρόνο και κόστος ενδεχομένως στα συμβούλια της κοινότητας. Και τώρα νομίζω ότι επανήλθε κάπου εδώ εγκύτερα, οπότε είναι διατεθειμένος να συμβάλλει περισσότερο στα κοινά. Το να το γράψει κάποιος αυτό και να πει τι έκανε και τι θα κάνει στον προσωπικό του λογαριασμό, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι μπορεί να το κάνει. Το να γίνεται αναδημοσίευση στα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς της κοινότητας, νομίζω ότι είναι άτοπο. Όσο καλός και να είναι κάποιος, αυτά τα οποία λέει ως πρόσωπο, μπορεί να τα ανακοινώνει ως πρόσωπο. Δεν είναι οι λογαριασμοί του Δήμου ή των τοπικών κοινοτήτων κτλ. Για να κάνει κάποιος την προσωπική του προβολή.
1: Μήπως δεν είναι λογαριασμός του Δήμου αυτός που λες?
0: Δεν είναι λογαριασμός του Δήμου, είναι λογαριασμός ο οποίος γράφει η Δημοτική Κοινότητα Γιάννη Τζον.
1: Κάποιος
0: το έκανε. Δεν υπήρχε πάντα. Δεν είπε ότι είναι θεσμοθετημένο.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει όμως αυτό το όνομα και από αυτό το όνομα και αυτή την ιδιότητα είναι σωστό να γίνονται.
1: Τώρα σε αυτές τις κοινότητες που λες, Θόδωρε, καθημερινά διαβάζω, έχει διάφορες ομάδες. Το βλέπεις και εσύ. Μήπως ξέρετε κάποιον καλό κομμωτή, μήπως ξέρετε κάποιον καλό γιατρό? Τώρα να μην εκφραστώ διαφορετικά αυτά. Τώρα αυτοί που έχουν τη διαχείριση που γράφουν μια.
0: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Για να μπαίνει ο κόσμος και να γράφει.
0: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι άλλο. Το να γράψει κάποιος ιδιώτης ό,τι θέλει σε μια ιδιωτική ομάδα ή δημόσια ομάδα, εμείς δεν είναι όμως του δημοσίου, δημόσια ανοιχτή δηλαδή. Είναι άλλο πράγμα. Το να γράψει κάποιος, εγώ δεν είμαι σίγουρος, βέβαιος, ότι το σωστό είναι ότι μέσα στα δελτία του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και του λογαριασμού του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου στα κοινωνικά δίκτυα, θα αναφέρουν και τις δηλώσεις του Δημάρχου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πεις ότι έγινε αυτό και αυτό και ο Δήμαρχος δήλωσε αυτό. Αυτός είναι ούτως ή άλλως ο στόχος του γραφείου τύπου, να εκφράζει τις υπηρεσίες αλλά και τη διοίκηση του Δήμου. Το να γράψει κάποιος ένα προσωπικό σχόλιο ή να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και να αναρτηθεί σε μια ομάδα όμως η οποία έχει το όνομα του Δήμου ή της κοινότητας την οποία εκπροσωπεί, είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο και αυτή είναι η γνώμη.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ, είναι επίσημα site του Δήμου ή είναι κάποιος ιδιώτης που έχει βάλει Δήμος?
0: Ναι, δεν λέει Γιάννη Τσά, ας πούμε, για να καταλάβουμε αυτό που λέμε. Έτσι, λέει Δημοτική Κοινότητα, νομίζω, Γιάννη Τσόν, το οποίο μπορεί το έχει κάνει κάποιος ιδιώτης, θέλοντας να εκπροσωπήσει ή να εκφράσει το Συμβούλιο. Θυμίζω όμως ότι δεν είναι του Προέδρου η κοινότητα, ούτε το Συμβούλιο. Έτσι, υπάρχει το Κοινοτικό Συμβούλιο, αν θα πάρθει απόφαση να ανακοινωθεί κάτι, να ανακοινωθεί κάτι. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ θα γράψω μέσα στη σελίδα του ραδιοφώνου ότι αύριο θα πάω στη θάλασσα να κάνω μπάνιο. Νομίζω ότι κανένα δεν ενδιαφέρει αυτό. Ακόμα και αν ήταν πολύ ενδιαφέρον, θα το γράψω κάπως αλλιώς. Πρόσωπα, δεν το λέω για να κατηγορήσω κάποιον. Ως συμβουλή το λέω να μην συγχαίω με τους λογαριασμούς, ώστε να έχουμε και την ευθύνη αυτών που λέμε και να μην είναι, να μην επιδέχονται αυτά που λέμε παρερμηνίας. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφήμιση του έργου του ή του εαυτού του στον προσωπικό του λογαριασμό. Δεν είναι η σελίδα του Δήμου ή αυτές οι αντίστοιχες σελίδες για προσωπική προβολή.
1: Ενδεχομένως αυτός που είπες τώρα, εγώ να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, έτσι, το έγραψε στο προσωπικό, στην προσωπική του σελίδα, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα αν το πήρε κάποιος άλλος από εκεί και το έκανε ανάπτυξη.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ότι το έκανε ο ίδιος. Αυτός που το έκανε, αυτός που έχει τον κωδικό.
1: Γιατί βλέπεις ότι σε κάποιες τέτοιες σελίδες ή site έχει πολλές αναρτήσεις που πήγε ο Θόδωρος και ήπια καφέ, εάν πήγε σε ένα γάμο, σε βαφτίσια.
0: Έχουμε
1: δηλαδή
0: συζητήσει και άλλη φορά αυτό.
1: Τα έχουμε ξαναπεί πολλά.
0: Έχουμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό, ότι θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά,
1: και το έχουν σαν ιδιογραφική είδηση, έτσι. Ναι. Σαν μεγάλο γεγονός.
0: Τώρα να μην πω πώς αναφέρεται ο καθένας στο Facebook, ας πούμε, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, τι όνομα γράφει και ποιος τα γράφει και σε ποιον αναφέρεται. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι δεν θέλω να κατακρίνω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι όποιος και να το έκανε, θα πρέπει να διαχωρίζονται τα προσωπικά από τα θεσμικά. Έτσι το θέτω. Και καλό είναι ορισμένα πράγματα, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τα περισσότερα άτομα τα οποία συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου τώρα, την τωρινή στο Δήμο Πέλλας, είναι άνθρωποι νέοι, καινούργοι σε αυτή την ενασχόληση. Έτσι, η εμπειρία είναι προφανώς κάτι που αποκτάται με τον καιρό. Οπότε λάθη ή αστοχίες μπορεί να παρισφρήσουν μέσα στο έργο του καθενός. Και με όλη την καλή διάθεση το λέω, να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα για να μην έρθουμε σε πιο δυσάρεστες καταστάσεις εκ των υστέρων ή να έρθουμε σε αντιπαράθεση με άλλους.

0: Και δεν θα πω ότι είναι φυσικά και άλλοι που είναι πολύ εμπειρότεροι, γιατί είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Λένε κάποια τα οποία εγώ τα θεωρώ αστοχίες, είτε λεκτικές είτε πρακτικές, ας το πω έτσι. Άκουσα χθες τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι εγώ δεν κάνω ελέγχους στα ιατρία. Τους ελέγχους τους κάνουν τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου κτλ.
1: Εκεί
0: εγώ είμαι
1: κάτι...
0: υπουργός, ναι, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχω ακούσει να λέει αποφάσισα να γίνει αυτό, διέταξα να γίνει αυτό, θα βάλω πρόστιμο σε αυτό, εκείνον θα τον κάνω αυτό.
1: Χθες βγήκε και στην
0: Χθες είπε, έφτιαξα μια εφαρμογή, την εφαρμογή που λέγαμε προχθές ότι την έκανε κάποιος και την έδωσε. Τώρα είπε ο Άδωνης ότι εγώ έφτιαξα μια εφαρμογή, λες και την έφτιαξε μόνος του. Δεν ξέρω τι είμαστε συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ.
1: Τον έχουν σε ένα βιντεάκι και διαφημίζει κάτι.
0: Εντάξει, αυτό άλλη στιγμή θα το σχολιάσω. Μετά το διάλειμμα θα πω γι' αυτό. Αλλά το εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο. Θυμάμαι ότι όταν πηγαίναμε σχολείο, όταν γράφαμε εκθέσεις, έλεγαν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, μην γράφεις, ξεκινάς κάθε πρόταση με τη λέξη εγώ, δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Και όχι μονάχα θέμα τάκτη ευγένειας. Δεν γίνεται να λες ότι εγώ. Μπορείς να είσαι λίγο πιο ευγενικός και να πεις στο Υπουργείο κάναμε αυτά τα με την επίβλεψή μου, με τις προσπάθειές μου, με την υπογραφή μου.
1: Το κατόπιν σε καλύπτει,
0: το κατόπιν ενεργείο, ναι.
1: Το σε καλύπτει αυτό.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλουν να προβάλλουν το έργο το οποίο είτε οι ίδιοι είτε αυτοί που είναι κοντά τους συνεργάτες ή οι υπηρεσίες των οποίων προείστανται θέλουν να επιτελούν και θέλουν να το προβάλλουν αυτό. Γιατί όπως έλεγε και ο αείμνηστος, ο Μαυρογιαλούρος στην ελληνική ταινία, οι πολιτικοί, όπως και οι γυναίκες, πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν ξανά εκλογές και η περιφέρειά σου να σε γράψει την περιφέρειά της. Αυτό το υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν ξανά εκλογές, νομίζω ότι τα λέει όλα. Και δεν το λέει τυχαία στην ελληνική ταινία.
1: Δεν το λέει τυχαία.
0: Όχι βέβαια.
1: Να πιούμε λίγο καφέ. Και να τα πούμε σε λίγο.
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
3: Πέλα FM, 103,3.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Τα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM 103,3.
9: Μικέλ Κόφι. Μπάφρα Σεφτάκη Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Πολύ πάμε, πάμε.
1: Πολύ ενέργεια βλέπω σήμερα. Τι γίνεται.
0: Είμαστε ανεβασμένοι. Όταν πίνεις καλό καφέ.
1: Έτσι, έτσι. Τα νέα γενικότερα είναι καλά. Ή ευίωνα θα πω, γιατί από χθες πέφτει το πετρέλαιο. Έτσι, είναι κάτω από τα 100 δολάρια. 99 είναι το.
0: Πάλι θα με κάνεις. Θα σου κάνω την ίδια ερώτηση, μάλλον. Σε εμάς πότε πέφτει? Το πέφτει είναι πολύ γενικό. Γιατί μέχρι να πέσει εδώ θα ξανανεύει.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμα στον πάτο.
0: Δεν θα αλλάξει. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα πω ότι πριν από 2 ώρες, 7 παρά 10, πριν από κάνα 2 ώρο τέλος πάντων, υπήρξε μια ανακοίνωση στην Αμερική, ίσως και νωρίτερα τώρα, 7.30 ώρα Ελλάδος, ανακοινώθηκε από τη ΣΥΠΑ ότι ο Τραμπ είπε ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν. Έγιναν πολύ καλές συζητήσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν έπεσε από αυτό, από αυτό η τιμή.
0: Αύριο μπορεί να γίνει άλλη συμφωνία, να πει πάλι ο Τραμπ κάποια καλή εξυπνάδα.
1: Λοιπόν, θα πω τώρα τα γεγονότα.
0: Τις παγκόσμιες ημέρες της Αμερικής, να μην τις ξεχνάω. Κάθε μέρα έχουμε τέτοια γεγονότα. Κάθε μέρα κάτι αλλάζει. Οπότε θα έχουμε και την Trump TV.
1: Χθες στην Ευρώπη ανακοινώθηκε ότι θα εκκινήσει ξανά ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, αυτός που καταστράφηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα υπάρχει μεγάλη προσφορά πετρέλαιο και οπότε θα πέσει το πετρέλαιο. Δεν έπεσε και πάρα πολύ, βέβαια. Ένα δολάριο.
0: Τώρα
1: μοιάζει
0: μετά από 3-5 μήνες.
1: Οπότε
0: έτσι,
1: το έδωσε. Ναι, πριν από λίγες ώρες ήταν αυτό που σου είπα για το που είπε ο Τραμπ. Επίσης είπαν ότι πάλι και σήμερα το πρωί, δηλαδή πριν από κάνα 20 λεπτό, ανακοινώθηκε πάλι ότι αυξάνονται η προσφορά πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία ανάμεσα στο restart αυτό που θα γίνει με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και με τις διπλωματικές ενέργειες που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, το πετρέλαιο είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Εδώ δεν έχει αλλάξει καθόλου τιμή στην Αγγλία. Για τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν ειδικοί φόροι κατανάλωση, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν τα κέρδη. Τα εμπορικά, τα επιχειρηματικά
0: δεν
1: όλοι θέλουν να τα κρατήσουν. Είναι γνωστό ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το σπορ θησαυρίζουν, όπως σε κάθε τέτοια ανάλογη περίπτωση. Και ακόμα μια κουβέντα η οποία γίνεται για την υπερφορολόγηση ή μάλλον για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, κάτι που είχε κάνει Μητσοτάκης παλαιότερα, το πρότεινε ο Τσίπρας χθες, προχθές, πότε τα είπε. Και ακούγονται διάφοροι να έχουν αντιρρήσεις, λες και όλοι έχουμε δηληστήρια και κάτι θα πάθουμε. Με ένα προσωπικό ποσό με απασχολεί, αν πληρώσει πολλούς ή λίγους φόρους ο
0: κάτοχος. Όλο και όλα τα δηληστήρια είναι 2.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση ας κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως κράτος. Μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της βενζίνης, ο οποίος είναι 70 λεπτά, και το υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που έχει θεσπιστεί, είναι το μισό, το 36 νομίζω πόσο είναι. Θα μπορούσε να πέσει, δεν είπα να γίνει στο μισό, να πέσει 10, 20, 30 λεπτά. Το κράτος δεν θα σταματήσει να έχει έσοδα, γιατί αυτό που λέγεται είναι ότι αυτό εδώ πέρα είναι, ξέρω, 3-4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δεν θα σταματήσουν τα έσοδα, γιατί ήδη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί ανέβηκε η τιμή της βενζίνης από έτσι πάρα πολύ, οπότε αναλογικά ανέβηκε και ο ΦΠΑ, τον οποίο εισπράττει το κράτος. Θα μπορούσαν τα έσοδα να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με χαμηλότερες τιμές και να είναι για όλους μας καλύτερα.
0: Δεν θα υπήρχε μαξιλαράκι τότε για να δίνουν αυτά τα επιδόματα.
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι επειδή έχω υψηλούς φόρους σε δίνω κάτι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι πιο σωστά δομημένο όλο το φορολογικό σύστημα. Τέλος πάντων, είναι βέβαια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Εμένα με ενοχλεί, Θόδωρο, το να ακούω ότι ξέρεις, φορολογήσαμε τα υπερκέρδη και θα τα μοιράσουμε στον κόσμο. Όχι ρε φίλε, να κατεβάσει τις τιμές και να μην μας μοιράσει τίποτα.
1: Θα μπορούσε να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα που ζούμε ή μάλλον σε αυτό το σύστημα στο οποίο κινούμε σε αυτή τη στιγμή. Τα ευχολόγια δεν κερδίζουν τίποτα, και άμα είμαστε μια
0: κανονική χώρα.
1: Σοσιαλιστική χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, μπορεί να πέραμε το πετρέλαιο τζάμπα. Δεν είμαστε, οπότε θα κοιτάξουμε να ζήσουμε σε αυτή την κοινωνία που ζούμε.
0: Πιστεύεις αυτό που λες?
1: Ποιο το, αν ήμασταν κομμουνιστική χώρα?
0: Ναι, θα τα πέραμε τζάμπα.
1: Φαντάζομαι ότι σε μια κομμουνιστική χώρα κανένας δεν έχει λεφτά να πληρώσει, οπότε όλοι θα τα παίρνουν ό,τι παίρνουν από το κράτος τζάμπα.
0: Δεν θα πληρώνωσουν κιόλας όμως.
1: Αν ζούσα, ενδεχομένως μπορεί να με πειράζει. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Σου λέω ότι με ένα άλλο σύστημα εννοώ. Στη Σαουδική Αραβία που δεν έχουν ούτε κομμουνισμό, ούτε σοσιαλισμό, ούτε καπιταλισμό.
0: Έχουν πετρέλαιο αυτό εδώ.
1: Στη Σαουδική Αραβία που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, γιατί είναι ένα βασίλειο που σημαίνει ότι δεν έχουν δημοκρατία, μια χαρά παίρνουν το πετρέλαιο τζάμπα. Αν τους πειράζει κάποια άλλα πράγματα, είναι άλλο πράγμα. Ειδικά όμως για το πετρέλαιο, επειδή τους περισσεύει, το παίρνουν τζάμπα. Είπε σήμερα ότι είναι η μέρα ίδρυσης αυτού του κράτους.
0: Ναι, είναι δύο οικογένειες.
1: Λοιπόν, μία οικογένεια, τι δύο.
0: Η μία αυτή που είχε τις καμήλες και τα λοιπά και πήρε και το όνομά της στη Σαουδική.
1: Η Σαούτ. Ναι. Και έκαναν τη χώρα Σαουδική, η Αραβία του Σαούτ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Δηλαδή τι.
0: Καμήλες είχαν. Όμως, ναι, βρέθηκαν σε μια ήπειρο, σε μια χώρα που είναι γεμάτη πετρέλαια. Ήταν λίγο τυχερή.
1: Λοιπόν, η εκμετάλλευση λοιπόν είναι αυτό που έχει σημασία και ποιος κερδίζει τα χρήματα. Αν τα πετρέλαια τα εκμεταλλεύεται ένας ιδιώτης, βάζει τα λεφτά στην τσέπη του. Αν τα εκμεταλλεύεται ένα κράτος, μπαίνουν τα λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση που ζούμε τώρα εν πολύ οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Στο ποιος θα κερδίσει από το πετρέλαιο. Έτσι, στην Περσία, στο Ιράν που λέμε σήμερα, πριν από 40 χρόνια έγινε η επανάσταση αυτή των Μουτζαχεντίν και των Αγιατολάχ για να διώξουν το Σάχη και να διαχειρίζονται μόνοι τους τη χώρα τους. Ο οποίος Σάχης είχε φυτευτεί από τους Αμερικάνους και τους Άγγλους όταν ένας άλλος προηγούμενος που είχε δημοκρατικά εκλεγεί, όσο δημοκρατικά μπορεί να είναι τέτοια χώρα, είχε απειλήσει ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών της Shell, της Mobil, ποιος θα είχε τότε, η BP, ξέρω εγώ. Αγγλικές εταιρείες, οι οποίες
0: ήταν αυτές που
1: διακινούσαν το πετρέλαιο του Ιράν. Και όταν απειλήθηκαν, επέβαλαν το Σάχη. Και όταν επέβαλαν το Σάχη, οι άλλοι θύμωσαν και επέβαλαν τον Αγιατολάχ. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διελκυστίδα τέτοιων καταστάσεων που προκύπτει ακριβώς από το ποιος θα ελέγχει το χρήμα.
0: Με τα συμφέροντά τους, καθορίζουν και τη διοίκηση κάθε χώρας.
1: Στη Σαουδική Αραβία που δεν υπάρχει καθόλου δημοκρατία, που οι γυναίκες δεν θεωρούνται ισότιμες με τους άλλους ανθρώπους, που πρόσφατα τα τελευταία χρόνια επιτρέπεται να βγάζουν δίπλωμα οδήγησης, λες και έγινε καμιά επανάσταση ας πούμε, που άμα θα πάρεις
0: στην έρημο είναι δύσκολο,
1: άμα θα κλέψεις ένα ροδάκι από το δέντρο σε κόβουν το χέρι για να μην το ξανακλέψεις, λες και δεν μπορεί να κλέψεις και το άλλο το χέρι. Εντάξει.
0: Αν το κόψουν και το άλλο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να βάλει κάποιον άλλο να κλέψει, κάνουν και από 10 παιδιά ο καθένας, να σου πω. Οι καμιλιάρδες, εν πάση περιπτώσει, με το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή
0: είναι άρχοντες.
1: Κάνουν κουμάντο. Είναι άρχοντες. Δεν κάνουν κουμάντο αυτοί, γιατί κάποιοι άλλοι που δεν έχουν τόσο πετρέλαιο, για την ακρίβεια δεν έχουν καθόλου πετρέλαιο,
0: κάνουν κουμάντο εκεί.
1: Βομβαρδίζουν από εδώ και από εκεί και κάνουν κουμάντο αυτοί. Εντάξει. Τα συμφέροντα
0: τα
1: κάνουν
0: στενά,
1: τη γη να γυρίζουν
0: και τα στενά λειτουργούν τώρα. Δεν ξέρω, άλλαξαν και ονομασία ή λέγονται ορμούς ακόμα.
1: Δεν ξέρω, όσο είναι διεθνή ύδατα θα λειτουργούν, φαντάζομαι, με την επίβλεψη των γειτονικών λαών. Των γειτονικών κρατών.
0: Μήπως τα άλλαξαν, μήπως τα πήρε
1: κανένα. Εάν τα καταφέρει να τα πάρει ο Τραμπ και τα κάνει αμερικανικό έδαφος, θα πληρώνουμε φόρο και διέλευση στη ΣΥΠΑ λίγο παραπάνω από όσο ζητάει σήμερα να πάρει το Ιράν. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, εντάξει, πολιτικά παιχνίδια είναι, μάλλον γεωπολιτικά παιχνίδια είναι, για να μην λέμε τώρα ό,τι να είναι. Δεν θα το λύσουμε το ζήτημα τώρα, έτσι το ανέφερα εδώ. Έχουμε άλλα πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε. Ασχολούμαστε τώρα με το πετρέλαιο. Ακόμα δεν ξεκινάει.
0: Τα δικά μας προβλήματα, έτσι.
1: Τα δικά μας προβλήματα.
0: Εμάς ένα-ένα λύνονται. Προχωράει ο δρόμος.
1: Δεν εννοούσα μόνο αυτά, εννοούσα τα προβλήματα εδώ που μας απασχολούν στη χώρα γενικότερα.
0: Για τη χώρα, εγώ νόμιζα τοπικά τώρα.
1: Και αυτά τοπικά δεν είναι. Τι θες να πω για την πολιτική υποκρισία, τα σχόλια Φαραντούρη Ισδούκου.
0: Να ακούσω.
1: Είπε η Ισδούκου τον Φαραντούρη ότι χαριεντίζεστε με την Καριστιανού στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Φαραντούρης της είπε, εσείς χαριεντίζεσταν με υπουργούς του Πασόκ. Και βλέπουμε τώρα διάφορους με προεκλογικά κόλπα, ο καθένας να κάνει δηλώσεις για να εμφανίσει τον εαυτό του πιο προοδευτικό ή πιο καλά από τους υπόλοιπους, να τον κατηγορούν τον Φαρατούρη για σεξισμό, γιατί είπε στην Τούκου χαριεντίζεστε με υπουργούς, η οποία του είχε πει νωρίτερα εσείς χαριεντίζεστε με την Καριστιανού. Για κάποιο λόγο, κάποια πράγματα
0: αυτός
1: τα λέει.
0: Αυτός όμως πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Να απολογηθεί. Κοίταξε να δεις, ανεξάρτητα, προφανώς δεν είναι, ίσως να μην είναι η έκφραση όμορφη, αλλά αυτό.
0: Καλά που δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα τον είχαν διαγράψει.
1: Κοίταξε να δεις, και η Ζόκου Νέα Δημοκρατία είναι που το είπε.
0: Ο Φαραντούρης.
1: Καλά, δεν είναι από μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Στη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω να ήταν μέχρι τώρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξει κόμμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αυτό το φαινόμενο των ίσων αποστάσεων, το ότι δεν δικαιολογούμε αλλά δεν κατηγορούμε, ή κάτι άλλο ας πούμε, που άκουσα, κάποια είπαν στελέχη του Πασόκ, γυναίκες κυρίως, ότι πολύ κακό αυτό που είπε, είναι σεξιστικό και θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ή κάτι τέτοια, να κάνει διορθωτική δήλωση κτλ. Από άλλοι,
0: γιατί
1: άκουσα,
0: δεν
1: λέει,
0: βγαίνουν και οι άντρες να υπερασπιστούν τον Φαραντό.
1: Από άλλοι, πάλι γυναίκα του Πασόκ, άκουσα να λέει ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αλλά τον προκάλεσαν, ας πούμε, κτλ. Πείτε καθαρά, ναι, κακό το είπε και να τιμωρηθεί, ή καλό το είπε και τελείωσε, ή δεν έχει καμιά σημασία. Καθόμαστε τώρα και θεωρούμε το χαριεντίζομαι έχει πολιτική σημασία ή έχει σεξουαλικά απονοούμενα.
0: Επειδή έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Έχουν λυθεί τα πάντα, όλα αραίουν, δηλαδή πολύ ομαλά, ο κόσμος είναι μια χαρά. Πρέπει να ασχοληθούμε με προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που ανέφερες. Και όλα τα άλλα λειτουργούν κανονικά.
1: Θεωρώ ότι είναι όλα αυτά στο κλίμα το προεκλογικό, προφανώς, της προετοιμασίας για τις εκλογές, και τα συντροφικά μαχαιρώματα, εισαγωγικά το συντροφικά, τα μαχαιρώματα χωρίς εισαγωγικά. Και ο νόητο. Τέλος πάντων. Τοπικά δεν τα λύσαμε τα προβλήματά μας.
0: Γι' αυτό
1: όλα λυμμένα δεν τα έχουμε.
0: Ρωτάω, έχει δρομολογηθεί ο δρόμος. Έτσι,
1: ο δρόμος έχει δρομολογηθεί. Η γέφυρα θα γίνει, θα επισκευαστεί.
0: Όχι, θα γίνει.
1: Θα επισκευαστεί, δεν είπα καινούργια. Θα φτιαχτεί η γέφυρα, δεν είπα. Δεν είπα θα κατασκευαστεί. Θα φτιαχτεί η γέφυρα. Ο δρόμος από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Έδεσα θα γίνει. Ο δρόμος αυτός που πάει από τα Γιαννιτσά στο Ασβεσταριό θα γίνει.
0: Τρένα θα έρθουν.
1: Τρένα θα έρθουν. Αγάπες θα φέρουν. Λέει ένα τραγούδι, δεν λέει κάπως έτσι. Όλα τα λύσαμε. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν στις 30, για να μην πω 31 Σεπτεμβρίου και παρεξηγηθώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε κάνει στους αγρότες.
0: Μην πεις 31 και ψάχνουν όλοι 31 του μηνός να πληρωθούν.
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν ήμουν παρόν και μου έχει μεταφερθεί, είπε για το τέλος του μηνός. Αν είπε τυχόν 31 γιατί έγινε κάποιο λάθος, ενδεχομένως να αλλάξει η ημερομηνία αργότερα και να πει ότι.
0: Γιατί 31 ενδεχομένως θα έχει το χρόνο, μήνα θα έχει.
1: Όχι, το Σεπτέμβριο δεν έχει ποτέ 31.
0: Δεν έχει ποτέ, έτσι. Οπότε 30 θα είπε, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να πει και στις 32 του άλλου του μηνός. Αλλά θέλω να πω ότι αν έχει γίνει κάποιο τέτοιο λάθος, επειδή κάποιος έχει παραδρομή, σημείωσε 31 και δεν θα γίνουν οι πληρωμές στις 30 και μετά δεν θα έχει 31, θα δούμε κάτι άλλο. Ελπίζω, όχι για μένα, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πάρω από αυτό κάτι. Ελπίζω για τους ανθρώπους εδώ που ζούμε στην ίδια περιοχή και έχουν το πρόβλημα αυτό το μεγάλο, όπως και άλλοι το έχουν σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά μιλάμε τώρα για εδώ. Να πληρωθούν αυτές οι αποζημιώσεις που τις περιμένουν κοντά 2 χρόνια τώρα. Έτσι. Στο φίλο που με παίρνει τηλέφωνο να πω μπορεί να περιμένει μέχρι τις διαφημίσεις.

0: να ακούσουμε τον χορηγό μας, το Mikkel Coffee, και τα λέμε.
1: Mikkel, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikkel Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
2: Πέλα FM 103,3.
0: Δεύτερος καφές.
2: Με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.
0: Το Θεόδωρο Βασιλιάδη.
2: Και τα Mikkel Coffee Stores.
0: Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 κοντά σας, με ειδήσεις, νέα,
2: απόψεις,
0: όχι μόνο τα νέα της ημέρας,
2: σχόλια,
0: συνεντεύξεις
2: και ό,τι άλλο θεωρήσουμε ότι πρέπει να πούμε δημόσια
0: και ό,τι θέλετε να πείτε εσείς μέσα από το ραδιόφωνο.

0: Και εννοείται ότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα οι αποζημιώσεις για τα κεράσια οι οποίες καθυστερούν. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον αγροτικό κόσμο και κατά συνέπεια όλη την περιοχή, γιατί αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα οικονομική στο νομό Πέλλας.
1: Και για την ενημέρωση όλων εσάς που μας ακούτε,
0: γιατί προβλήματα υπάρχουν, κάτι δηλώσεις ως δεν ακούω, κάτι...
1: Τα συστήματα δουλεύουν, σταματάνε, κολλάνε, οι αποζημιώσεις είναι σε αναμονή. Το τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες, έχουμε μαζί μας από τη Farm Secret τον Δημήτρη τον Τουτζάρη, ο οποίος θα μας ενημερώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα τι συμβαίνει με τις δηλώσεις, με τα αγροτικά κτλ. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται με τις δηλώσεις όζα, τι έχει πάθει αυτό το σύστημα, τι ακριβώς συμβαίνει, λίγο να έχουμε μια ενημέρωση.
2: Λοιπόν, μετά την περσινή κατάσταση που υπήρχαν τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε, πλέον το ΟΖΕ 2026 το έχει αναλάβει η ΑΔΕ, οπότε έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σύστημα, δημιουργείται το σύστημα, δεν είναι ολοκληρωμένο μέχρι στιγμής.
1: Η εξέλιξή του είναι θετική, Δημήτρη, δεν ξέρω τώρα, ή πάμε προς τα πίσω?
2: Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα, υπάρχει διαλειτουργικότητα στην πλατφόρμα, πολλά δεδομένα έρχονται έτοιμα, με ό,τι όμως αυτό συνεπάγεται, θετικά, αρνητικά. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο κτηματολόγιο, για παράδειγμα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι λυμένα, και αυτοί που έχουν αυτό το πρόβλημα δυστυχώς μάλλον δεν θα πληρωθούν για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Υπάρχουν στο κτηματολόγιο χωράφια τα οποία είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, ενώ μπορεί να έχουν γίνει τα συμβόλαια και να έχει κολλήσει κάπου το θέμα. Υπάρχουν προβλήματα στο κτηματολόγιο με ιδιοκτήτες παλαιότερων ετών, πριν γίνει κάποια μεταβίβαση, όπου ο ιδιοκτήτης πιστεύει ότι ίσως όλα είναι σωστά, ότι έχει τελειώσει όλες τις διαδικασίες μετά το συμβόλαιο, και στο κτηματολόγιο φαίνεται ακόμα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Οπότε αυτά τα χωράφια δημιουργούν πρόβλημα στη δήλωση καλλιέργειας.
1: Αυτό δεν λύνεται μέσα από το σύστημα το τραπεζικό, αφού φαίνεται ότι καταθέτει τα χρήματα στο Δημήτρη και νοικιάζει το χωράφιο από τον Δημήτρη. Φαίνεται αυτό, έτσι, στις δηλώσεις φορολογικές. Mm-hmm. Στη φορολογική δήλωση, όταν εγώ δηλώνω ένα χωράφιο που είναι του Δημήτρη του Τζάρη, καταθέτω τα χρήματα και φαίνεται ότι πλήρωσα 300-100 δραχμές, ξέρω εγώ 500. Φαίνεται στο σύστημα το αληθές ότι το νοικιάζει αυτό το χωράφι. Τώρα, αν ο Δημήτρης το έκανε δωρεά στο γιο του και τα λοιπά και δεν έχει γίνει ακόμη πράξη, τι φταίει αυτός που νοικιάζει? Δηλαδή, το ερώτημά μου δηλαδή, δεν έχεις αποκρύψει κάτι ή κάποια προβλήματα, τέτοια μικρά προβλήματα θα έπρεπε να λύνονται απευθείας, αφού είναι ούτως ή άλλως αυτή που ελέγχει σήμερα η ΔΟΗ.
2: Ναι, δυστυχώς τα ιδιοκτησιακά προβλήματα μεταφέρονται στον παραγωγό. Δηλαδή, ο παραγωγός μπορεί να καλλιεργεί ένα χωράφι, παράδειγμα 10 στρεμμάτων. Αυτό το χωράφι πληρώνει το ενίκιο του κανονικά εκεί που του έχουν πει. Το θέμα είναι ότι αυτό το χωράφι μπορεί να έχει 4 ιδιοκτήτες. Ο παραγωγός να ξέρει ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης. Αυτό όμως δεν είναι στο χέρι του παραγωγού να λυθεί. Όμως πλέον με τη δήλωση ΟΣΔΕ όπως γίνεται φέτος, μεταβάζεται το πρόβλημα στον παραγωγό και πρέπει πρέπει να πιέσει τους ιδιοκτήτες να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.
1: Δεν θα έπρεπε να πιεστούν οι ιδιοκτήτες μέσα από το σύστημα μέχρι από την ΑΔΕ και να διορθώσουν αυτή την κατάσταση, και όχι ο ιδιοκτήτης που καταθέτει τα χρήματα?
2: Σίγουρα ο παραγωγός από τη στιγμή που είναι τυπικός, καταθέτει τα χρήματα, πολλές φορές δίνονται και στο χέρι, αλλά καταθέτει τα χρήματα στην τράπεζα. Η τράπεζα όμως, η ΔΟΗ μπορεί να μην ελέγξει αυτή την πληρωμή, να πει ότι έγινε σωστά. Από εκεί και πέρα δημιουργείται πρόβλημα όμως με τις επιδοτήσεις.
1: Μπορεί να ελέγξει τη φορολογική δήλωση αν δηλώνεται ή όχι όμως.
2: Σίγουρα.
1: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι πλήρωσε ή δεν πλήρωσες.
2: Σίγουρα. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί αυτό το σύστημα, οπότε θεωρώ τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα μπορούν να διορθωθούν αρκετά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά τα ιδιοκτησιακά, οι κληρονομιές και γενικά ότι προβλήματα υπάρχουν στο κτηματολόγιο, βλέπουμε ότι φτάνουν το 30-40% τα προβλήματα. Δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό αυτό. Και εκτός αυτού, εκτός από τις ιδιοκτησίες, ακόμα και σχεδιάσεις που είναι στο κτηματολόγιο είναι διαφορετικές από την πραγματικότητα. Οπότε εμείς φέτος είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάζουμε ακριβώς όπως είναι το κτηματολόγιο για να πληρωθεί ο παραγωγός. Στην πραγματικότητα όμως η καλλιέργεια μπορεί να είναι 1, 2, 3, 5 μέτρα πιο δίπλα.
1: Αυτό με τα προβλήματα με τα αγροτεμάχια που τώρα που ανέφερες, δηλαδή έχεις ένα αγροτεμάχιο παράδειγμα 5 στρέμματα. Κάποια μέτρα ενδεχομένως, επειδή ξέρεις ότι ένας τοπογράφος το μετράει λίγο δεξιά, ο άλλος λίγο αριστερά, τα σημεία που έχουν σαν σημάδια για να προσδιορίσουν το χώρο δεν ερμηνεύονται επαρκώς ή τέλος πάντων γίνονται κάποια λάθη, και εκεί μπορεί εσύ να έχεις δηλώσει τα στρέμματά σου, αλλά τα 100 μέτρα, τα 200, τα 300 να φαίνονται στην αποτύπωση του χάρτη ότι τα δουλεύει κάποιος άλλος. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν έχει ευθύνη ούτε ένας ούτε ο άλλος? Είναι ένα καθεστώς δηλαδή πολλών ετών, το οποίο έχει δημιουργήσει κάτι ψηλοπροβλήματα, και τώρα δεν μιλάμε τώρα το να είναι τα 100 και τα 200 και τα 300 μέτρα ή από εδώ και να τα έχεις από την άλλη πλευρά. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα να κολλήσουν οι πληρωμές του παραγωγού, του αγρότη.
2: Και όμως κολλάει. Και δυστυχώς μπορεί να μην πληρωθεί ολόκληρο το αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι 20-30 στρεμμάτων, να είναι δηλωμένο σωστά σύμφωνα με την καλλιέργεια όπως φαίνεται μέσα στο χάρτη. Από εκεί και πέρα, αν για 100-200 μέτρα μπορεί να είναι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, υπάρχει περίπτωση, μεγάλη πιθανότητα, όπως έγινε στις περσινές πληρωμές και προσπαθούσαμε να τα διορθώσουμε μετά, ότι να μην πληρωθεί ολόκληρο το αγροτεμάχιο, και είναι χρήματα, δεν είναι κάτι απλό.
1: Εδώ να συμφωνήσω μαζί σου, θα έπρεπε να εξαιρεθούν αυτά τα 100-200 μέτρα.
2: Στην πραγματικότητα
1: δηλαδή αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Είναι να πάρει 1000 δραχμές, σας πάρει 990. Δεν έχει κάνει κάτι παράνομο?
2: Το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι μας λέει ότι αυτό το χωράφι, το αγροτεμάχιο, έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μας λέει σε ποιο σημείο είναι το πρόβλημα, οπότε μειώνουμε την έκταση που θεωρητικά μπορεί να πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ότι να μας πει αυτό το χωράφι στην άκρη, τα 100-200 τετραγωνικά είναι το πρόβλημα, αφαίρεσέ το να τελειώνουμε και να σου κάνω την πληρωμή.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, Δημήτρη, και να τα πούμε μέσα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι.
3: Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστολού Λουκά, στα Γενιτσά. Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γενιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics. We'll be right back.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Πέλα FM 103,3.
9: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιάννητσα.
0: Επιστρέψαμε πάλι στο στούντιο. Στα πίσω από τα μικρόφωνα, ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος και ο
1: Θεόδωρος Βασιλιάδης.
0: Είμαστε εδώ με το δεύτερο καφέ στο Μπέλα FM 103,3. Με τον καφέ από τα Μικέλ. Που μπορείτε και εσείς να παραγγείλετε ή να απολαύσετε. Να πω και κάτι το οποίο είναι λίγο εκτός του πλαισίου της κουβέντας, αλλά ίσως έχει μια σημασία, ότι μέχρι τις 2, από τώρα από τις 11 μέχρι τις 2, θα έχουμε διακοπή της συντροδότησης στα Γιάννητσα. Λόγω...
1: Έχουμε δελτίο τύπου από τα Γιάννητσα για διακοπή. Περίμενα να πει αλμοπία, αλλά τέλος πάντων.
0: Στην αλμοπία έχουν πολύ συχνά τα δελτία τύπου, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι κάθε μέρα κόβεται το νερό. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο
1: στην ηλεκτροδότηση. Ο Πέτρος στις 11.30.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και λόγω διακοπής της ΔΕΗ θα σταματήσει και η υδροδότηση της πόλης. Αναμένεται να αποκατασταθεί στις 2 το μεσημέρι. Ελπίζουμε και λίγο νωρίτερα. Πάντως να λάβετε τα μέτρα σας, γεμίστε κανένα κουβά νερό.
1: Πιάστε και ένα καφεδάκι στην αναμονή σας.
0: Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε τώρα με τα αγροτικά ζητήματα των δηλώσεων και τα λοιπά.
1: Να μας πει ο Δημήτρης τις ημερομηνίες που τρέχουν, τι ακριβώς συμβαίνει και να ενημερωθούν δηλαδή οι πολίτες, οι δημότες, οι φίλοι που μας ακούν.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις που έχουν γίνει, έχουμε δύο ταχύτητες. Για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, για τις δηλώσεις καλλιέργειας, όσοι παραγωγοί οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους μέχρι 25 Σεπτεμβρίου.
1: Αύριο.
2: Μεθαύριο, ναι, έτσι.
1: Μπορούν, Δημήτρη. Είναι εφικτό με τα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, έτσι. Προλαβαίνετε εσείς να προχωρήσετε?
2: Στις περισσότερες δηλώσεις δεν είναι εφικτό. Ίσως είναι εφικτό στους μελισσοκόμους, που στην ουσία δεν παίρνουν και κάποια επιδότηση, οπότε δεν τους απασχολεί πολύ αυτό το κομμάτι, αλλά γενικά δεν είναι εφικτό. Δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα η δήλωση. Φυσικά από εδώ και ένα μήνα είναι ανοιχτές οι δηλώσεις, 1,5 μήνα.
1: Ναι, αλλά οι μέρες που δουλεύει...
2: είναι που ξεκινήσαμε και μπορούμε να δουλέψουμε έως ένα βαθμό, αλλά δεν οριστικοποιούμε ειδικά δηλώσεις οι οποίες έχουν εκτατικές καλλιέργειες, βαμβάκια, στάρια, καλαμπόκια, ρύζια. Αυτές είναι πολύ πιο δύσκολο να οριστικοποιηθούν. Οπότε για το τυπικό να πούμε ότι μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου όποιος οριστικοποιήσει, οι πηγές λένε ότι θα πληρωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου, όπως συνήθως γίνεται κάθε χρόνο, και όσοι οριστικοποιήσουν μέχρι 15 Οκτωβρίου θα πληρωθούν θεωρητικά μέχρι τον Νοέμβριο. Φυσικά αυτές οι ημερομηνίες έχουν αλλάξει, περιμένουμε να ξανααλλάξουν, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν είναι εφικτό μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Το λογικό είναι να δώσουν παράταση, γιατί δεν δούλευε το σύστημα της ΑΔΕ. Δεν φταίτε ούτε εσείς που ετοιμάζετε τις δηλώσεις, ούτε οι αγρότες. Δεν είναι δηλαδή θέμα δικό σας για ποιο λόγο δεν έχουν ολοκληρωθεί.
2: Μπορεί γενικά να κυκλοφορεί έξω να γράφεται ότι είναι έτοιμο το σύστημα, πάτε να κάνετε δηλώσεις. Υπάρχει φυσικά πίεση από την ΑΔΕ να πάει ο παραγωγός να κάνει δήλωση. Στέλνουν μηνύματα στους παραγωγούς να κάνουν τις δηλώσεις. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάθε μία με δύο εβδομάδες βγαίνει καινούριο δελτίο τύπου από την ΑΔΕ και λέει τώρα δουλεύει το σύστημα.

0: αναβαθμίσεις, να το πούμε πιο απλά.
1: Έχει γίνει, έχουν προσθεθεί προφανώς περισσότερα στοιχεία στην εφαρμογή στο σύστημα αυτό, είτε διορθώσεις, επιδιορθώσεις λαθών οι οποίοι ανοιχτεύτηκαν άμεσα γιατί γίνονται γρήγορα αυτά, είτε προσθέθηκε επιπλέον λειτουργικότητα. Καλά, δεν είναι πολλά.
0: Από το 20-49 σε...
1: Όχι. Ένα, εγώ κάτι που έκανα προχθές, έκανα 7-8 μέσα σε μια μέρα και δουλεύω μόνος μου, χωρίς άλλους, έτσι.
0: Είναι λογικό όμως τώρα αυτό σε ένα σύστημα που περιμένεις χιλιάδες παραγωγούς να καταθέσουν?
1: Ενδεχομένως να έπρεπε να το ξεκινήσουν 5 μήνες νωρίτερα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πότε ξεκίνησαν και πότε τελειώσουν. Υπάρχουν πάντως, αυτά συμβαίνουν τεχνικά, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι ότι όταν ξεκινάμε κάτι να το κάνουμε τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι ένα ακόμα βασικό είναι ότι οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, όταν δηλαδή σταματάει ένας παραγωγός και θέλει να φύγουν τα δικαιώματα από πάνω του, υπήρχε ημερομηνία μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, τελικά αυτό πήρε παράταση και μπορεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να γίνουν μεταβιβάσεις. Αυτό φέτος πάλι πρώτη φορά έχει γίνει στα χρονικά, να μην έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι δηλώσεις καλλιέργειες και να κάνουμε πρώτα τις μεταβιβάσεις. Συνήθως κάνουμε τη δήλωση καλλιέργειας, βλέπουμε τι περισσεύει από κάποιον παραγωγό
0: και μετά το...
2: αν θέλει να σταματήσει, και μετά γίνεται η μεταβίβαση ή ταυτόχρονα. Φέτος άνοιξα μεταβιβάσεις πριν λειτουργήσει σωστά η δήλωση καλλιέργειας, οπότε κάνουμε τις μεταβιβάσεις με θεωρητικά, πιστεύοντας πόση καλλιέργεια θα έχει ο παραγωγός.
0: Με τη λογική τη δική σου συμφωνώ και συμφωνώ μετά ότι αφού καταθέσεις τις δηλώσεις, ΩΣΔΕ και τα λοιπά, δεν πρέπει να υπάρχει στις μεταβιβάσεις χρονικό περιθώριο. Αφού ό,τι μεταβίβεσαι και κάνεις, και αν κάνεις και όποτε την κάνεις, θα δηλωθεί την επόμενη χρονιά. Γιατί να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία?
2: Η μεταβίβαση αφορά τη χρονιά που γίνεται η δήλωση καλλιέργειας, οπότε τα δικαιώματα για να ενεργοποιηθούν από τη δήλωση καλλιέργειας θα πληρωθούν Οκτώβριο, Δεκέμβριο, όποτε
0: στη χρονιά
2: γίνει,
0: μέσα.
2: Στη χρονιά μέσα.
0: Ωραία, έτσι, ακριβώς, γίνεται τώρα η δήλωση ΩΣΔΕ και σε αυτή τη χρονιά λες ότι θα καλλιεργήσω ή θα πληρωθώ για αυτά τα δικαιώματα. Το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο μεταβιβάζεις εσύ τα δικαιώματά σου. Είναι για την επόμενη χρονιά, για την επόμενη δήλωση. Γι' αυτό λέω, γιατί να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία?
2: Είναι για τη συγκεκριμένη δήλωση που γίνεται. Είναι για το 2026. Οπότε, αν μεταβιβάσουμε τώρα τα δικαιώματα, θα πληρωθεί ο καινούριος ιδιοκτήτης σε ένα μήνα, σε δύο μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα είναι για την ίδια χρονιά που γίνεται και η δήλωση καλλιέργειας.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε σε εξέλιξη άλλο, Δημήτρη, αυτή την περίοδο?
2: Εκτός από τις δηλώσεις καλλιέργειας που στην ουσία όλο το Υπουργείο έχει πέσει, το Υπουργείο και η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε ένα σύστημα από πάνω για να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις, έχει βγει πρόσκληση για σχέδια βελτίωσης, δηλαδή για να επενδύσουν οι παραγωγοί, να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους, τα μηχανήματά τους, αν θέλουν να βάλουν νέες φυτέψεις, νέες καλλιέργειες. Αυτό είναι τα σχέδια βελτίωσης.
0: Αυτά έχουν ημερομηνία συγκεκριμένη που...
2: Έχουμε από 6 Οκτωβρίου έως 20 Ιανουαρίου μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι να γίνουν φάκελοι, να στηθούν φάκελοι για να κατατεθούν. Βλέπουμε ότι αφήνουν περιθώριο και πάμε προς τον Δεκέμβρη-Γενάρη, γιατί από ό,τι φαίνεται τότε θα ξεκινήσουμε να στείλουμε τους φακέλους για επενδύσεις. Και αποτελέσματα, αν δεν πάρει κάποια παράταση, θα περιμένουμε, θεωρώ, προς το Σεπτέμβρη του 2027.
0: Αυτά τα προγράμματα που λες έχουν σχέση και με τον αγροτουρισμό ή και είναι στην αναπτυξιακή ή σε άλλες κατηγορίες?
2: Όχι, αυτά δεν έχουν σχέση.
0: Δεν είναι. Ό,τι έχει σχέση με φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο δηλαδή.
2: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Αυτά, αν έχεις κάτι άλλο ή θα τα πούμε ενδεχομένως τον άλλο μήνα με ό,τι νεότερο υπάρχει από τις δηλώσεις και ό,τι εξέλιξη υπάρχει γενικά από την ΑΔΕ για τα αγροτικά.
2: Εκτός αν βγει κάτι έκτακτο που πρέπει
0: θα μας ενημερώσεις και οπότε θα τα πούμε άμεσα.
2: Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Τουτζάρη από την Farmet Secret και είμαστε σε αναμονή.

0: Τελειώνει και ο καφές, Θόδωρο, για να δω, να πιω μια γουλιά.
1: Νομίζω ότι έχουμε ακόμα 45 λεπτά με το δεύτερο καφέ και άμα τελειώσει αυτός που έχεις μπροστά στο ποτήρι σου, αυτό το χρωματιστό. Εδώ είναι το φυλάδιο από τα Μικέλ. Δες το
0: τελικά
1: τηλέφωνο.
0: Δεν είναι μόνο ο καφές, το Μικέλ στο 2382-028-031, χορηγός μας για αυτή την ώρα. Έχει και πολλά άλλα, έτσι. Έχει και τοστάκια, γλυκάκια.
1: Κάνε λίγο δίαιτα. Πρόσεχε λίγο και την υγεία σου.
0: Να προσέχουμε, έτσι.
1: Να προσέχεις.
0: Είναι ελαφριά. Για πρωινό είναι, ρε Σύρρη Θεοδόρα.
1: Για πρωινό, εντάξει. Έχει... Κοντεύει μεσημέρι, τώρα θα πάμε πρωινό.
0: Κούκκις. Έχει πολλά εδώ.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το πρωινό πρέπει να είναι καλό.
0: Αλλά
1: για να μπορεί να κρατάει τον άνθρωπο.
0: Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία σε καφέ.
1: Και με τους καφέδες θέλει και μια ποικιλία συνοδευτικά. Όσους καφέδες και να πουλήσεις δεν είναι ποτέ αρκετοί. Ενώ ότι ποικιλίες και τα λοιπά. Θέλει και κάτι να συνοδεύεις. Γιατί αν το παρακάνουμε, το πρωί πρέπει να τρώμε καλά, όχι το βράδυ. Γιατί αν το παρακάνουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το τρέξιμο για να διορθώσουμε.
0: Το περπάτημα δεν φτάνει.
1: Και το περπάτημα καλό είναι.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
0: Μην ξεχνάς ότι θα έχουμε και σύνδεση.
1: Σήμερα θα έχουμε σύνδεση.
0: Ναι. Τετάρτη.
1: Θα έχουμε καλύψει χθες τα ζητήματα.
0: Ρεπό έχουμε την Πέμπτη, γιατί έχει παζάρι και ο Πέτρος μας είπε την Πέμπτη πρέπει να πάει στο παζάρι.
1: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω η άλλη πού πάει στο παζάρι.
0: Τώρα τι υπονοείς δηλαδή.
1: Έτσι λένε. Να σου θυμίσω ότι πιο άλλη Κυριακή,
0: ναι,
1: στις 4 Οκτωβρίου θα τρέξουμε στα Γιαννιτσά, στον δρόμο θυσίας, και σε προσκαλώ να έρθεις να είσαι δίπλα μου. Άμα περπατάει εσύ θα περπατάω και εγώ, δεν θα τρέχω αν θέλεις.
0: Είπες να τρέξουμε τώρα εδώ για το γύρι στο περπάτημα.
1: Δεν ξέρω, γιατί είπες ότι δεν μπορείς. Άμα μπορείς δεν έχω πρόβλημα εγώ. Έτσι,
0: δεν είπα ότι δεν μπορώ, εσύ δεν μπορείς.
1: Δεν θα πάμε στο νήμι μαραθώνιο. Θα τρέξουμε τα 5,5 χιλιόμετρα.
0: Τα 5,5 χιλιόμετρα.
1: Δεν έχουμε τόσο χρόνο να διαθέσουμε.
0: Πότε ξεκινάει το δρόμος θυσίας?
1: 4 Οκτωβρίου την Κυριακή,
0: ναι,
1: το πρωί.
0: Την επόμενη Κυριακή.
1: Ναι, όχι αυτήν.
0: Ναι, είπες την Κυριακή και μπερδεύτηκα.
1: Όχι αυτήν, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Το Σαββάτο, το απόγευμα και την Κυριακή καμιά ώρα θα λειτουργεί και η γραμματεία εκεί.
0: Γίνονται εγγραφές από τώρα?
1: Εγγραφές γίνονται και από τώρα. Υπάρχουν και ηλεκτρονικά.
0: Έχει και τηλέφωνο.
1: Στην σελίδα marathon.gentsa.gr.
0: Έχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας?
1: Τηλέφωνο γιατί να πάρεις, θα μπεις να γραφτείς. Θέλεις να σε δώσουν...
0: Μπορούν όλοι να ξέρουν από social media, από...
1: Αυτό που είπα δεν ήταν social media, ήταν site. Εντάξει, υπάρχει το 2382-084-379, είναι το τηλέφωνο στο γραφείο.
0: Δηλαδή εμείς που δεν μπορούμε να μπούμε στο site, δεν πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: 84-379.
0: Εντάξει.
1: Στο γραφείο αθλητισμού του Δήμου Πέλλας.
0: Εσύ θα πας?
1: Εγώ θα πάω στα 5,5 χιλιόμετρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Και θα τρέξω στη γενική κατηγορία και όχι στην κατηγορία 50-59. Άλλη θα είναι στο 60+. Εντάξει, στο λέω να ξέρεις ότι εγώ είμαι στη συγκεκριμένη κατηγορία και θα πάρω και τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης για να το γράψεις. Θα το συνδέσω βέβαια, θα το συγκρίνω και με τα στατιστικά από το ρολόι μου.
0: Μπορείς να μου δώσεις τα στατιστικά στοιχεία μετά να τα δω?
1: Κοίταξε, εγώ θα σου δώσω πλήρη στατιστικά στοιχεία, αυτά που θα καταγράψει το ρολόι, όχι μόνο τα. Δηλαδή και πόσα βήματα και με πόσο πήγαινα και τα λοιπά.
0: Εσύ είσαι ικανός το ρολόι να το δώσεις, να το φορέσει κάποιος δρομέας.
1: Α, λες τώρα ότι αυτά δεν τα δίνουμε, γιατί κάνει και άλλα πράγματα το ρολόι εκτός από το να μετράει τα βήματα. Και αν νομίζω ότι θα διαρκέσει πολλή ώρα, σου λέει 1 ώρα και 40 λεπτά θα είναι το μέγιστο τη διαδρομή. Όποιος δεν τερματίσει σε 1 ώρα και 40 λεπτά τα 5,5 χιλιόμετρα, θα τον παίρνουν σε βανάκι και θα τον γυρίζουν πίσω. Άμα τυχόν κουραστείς, κάτσε εκεί, πίνεις ένα καφέ και περιμένεις να έρθουν να σε πάρουν. Στο δρομάκι η επιστροφή θα είναι κατηφόρο.
0: Τα έχεις σκεφτεί όλα, λέω.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι 1 ώρα και 40 λεπτά για 5,5 χιλιόμετρα είναι αρκετός χρόνος, νομίζω ότι να τερματίσουν όλοι, και όσοι κουραστούν θα τους πάρουν πίσω για να μην σε αφήσουν εκεί, αν τυχόν κλατάρεις τη μέση διαδρομής. Θα ξεκινήσει η διαδρομή από το πεζόδρομο, την πλατεία Επών, θα ανέβει πάνω προς το Φιλίππιο μέχρι το μνημείο του Μακεδονικού Αγώνα και πίσω κατηφορικά από το Ανοιχτό Θέατρο, Ομαδικό Τάφο και μέσω της πλατείας Γκονουγιώτα πάλι πίσω στον πεζόδρομο.
0: Άρα περίπου το γύρο της πόλης περίπου.
1: Γύρω έτσι, θα ανέβεις προς τα πάνω και θα κατέβεις. Εντάξει, δεν είναι. Γύρω
0: άρα όλη η διαδρομή θα είναι μέσα στην πόλη. Από
1: μιλάμε για τα 5,5 χιλιόμετρα.
0: Για τα 5,5, ναι.
1: Ναι, πού θα ήθελα να τα κάνουμε, να πάμε στα χωράφια.
0: Μπορεί να γινόταν κάτω, στο πλατανό του.
1: Κοίταξε, χωράφια. Όχι, εντάξει, θα το κάνουμε εδώ γιατί θα είναι ο τερματισμός μέσα πάνω στον πεζόδρομο. Μόλις θα φύγουν αυτοί που θα τρέξουν τον ημιμαραθώνιο, τότε θα ξεκινήσει ο δρόμος 5,5 χιλιόμετρων στη μνήμη του Βαγγέλη Βρόντσου. Ονομάζεται δρόμος Βαγγέλης Βρόντσου. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Άμα νομίζω ότι είσαι αργός και θέλεις να βγεις πρώτος, να πω: έχω κάτι φίλους οι οποίοι μπορούν ίσως να αλλάξουν και τα χρονόμετρα και να σε βάλουν πιο μπροστά. Θέλεις να μεσολαβήσω?
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσύ το πρόβλημα το έχεις εσύ.
1: Λοιπόν, αν θέλεις,
0: δεν μπορείς να τρέξεις. Εμείς τρέχουμε.
1: Άκουσα να δεις. Θα σου κάνω επίσημη πρόσκληση αυτή τη στιγμή. Έλα να γραφτούμε και θα δούμε ποιος θα τερματίσει πρώτος. Δεν είναι διαγωνιστικό το συγκεκριμένο, έτσι, αλλά...
0: Θα το χάσει το στοίχημα. Γιατί τώρα τελευταία τα χάνεις όλα, δεν είναι.
1: Κοίταξε, μην αυταδιάζεις, γιατί θα σε τα πόσο να ξέρεις.
0: Καλό είναι να πάμε όλοι, όσοι μπορούν δηλαδή και δεν έχουν κάποια δουλειά και βρίσκονται στην πόλη, καλό είναι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.
1: Πέρα από την πλάκα, είναι και σαν αθλητικό γεγονός. Έχει, νομίζω, το βάζει και στο Σέγαση και στο καλεντάρι που κάνουν αυτά οι δρομείς και τα λοιπά. Μιλάω για το κανονικότητα για τον ημιμαραθώνιο, αλλά και για όσους δεν μπορούν να κάνουν 20 τόσα χιλιόμετρα τρέχοντας και θα αργήσουν να γυρίσουν πίσω περπατώντας. Αυτός ο δρόμος, το 5,5 χιλιόμετρα, είναι για εμάς που δεν είμαστε αθλητές ίσως μια καλή ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση. Η συμμετοχή είναι συμβολική, 5 ευρώ για όσους θέλουν να τους δώσουν μετρητή ρολόι, όχι τσιπάκι που θα μετρήσει το χρόνο τους.
0: Ούτως ή άλλως θα δώσουν και από ένα μετάλλιο σε όλους.
1: Ναι, εντάξει. Και οι οικογένειες που θέλουν να συμμετέχουν πληρώνουν 5 ευρώ όλη η οικογένεια ανεξαρτήτως παιδιών και γονιών που θα πάνε στον δρόμο. Αν τυχόν θέλετε ονομαστική αρρύθμιση και ηλεκτρονική χρονομέτρηση, μέχρι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου πρέπει να κάνετε την αίτησή σας και πληρώσετε τα 5 ευρώ.
0: Αυτή
1: η υπόλοιπη εκεί επί τόπου.
0: Ναι.
1: Κύπελα θα πάρουν όσοι θεματίσουν πρώτοι, έτσι. Η υπόλοιπη μετάλλια.
0: Πόσους πρώτους θα έχει?
1: Ξέρω εγώ. Πρώτος, κοίταξε, υπάρχει γενική κατηγορία, οι νέοι, οι μεσήλικες, οι μπαρμπάδες.
0: Πρώτοι σε κάθε
1: οι παππούδες.
0: Ηλικία.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι. Θα δώσουν χρυσά, αργυρά, χάλια και τα μετάλλια. Και εκεί πελάσε όλους το βγουν πρώτοι.
0: Και αναμνηστικά σε όλους.
1: Φαντάζομαι θα δώσει σε όλους. Άμα δεν μας δώσουν εμάς, δεν θα πάμε το χρόνο. Θα κρατήσουμε μούτρα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα θέλεις να εσύ τώρα είσαι στο 60 plus ή στο 50-59, για πες μου, έχεις συμπληρώσει τα χιλιόμετρα?
0: Έχεις κανένα πρόβλημα?
1: Όχι, σε βάλουν στην ίδια κατηγορία με τον Καστερίδη και σε περάσει αυτό, σκέφτομαι.
0: Όχι, ο Καστερίδης είναι ένα level πιο πάνω.
1: Δεν έχει όμως ultra high κατηγορία, από τα 60 όλοι μαζί σε ένα τέτοιο.
0: Εμείς είμαστε πιο κάτω.
1: Εντάξει τότε.

0: 25, 11:25 μαζί σας ο Πέλα FM στους 103,3, ο δεύτερος καφές, ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος
0: μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 το πρωί.
1: Διαβάζω τώρα ότι βγήκε μια ανακοίνωση από το Scrooge Last Mile, την υπηρεσία αυτή την οποία μεταφέρει τα δέματα σε αυτούς που κάνουν αγορές από το Scrooge για hacking. Τους χάκαραν. Λένε ότι δεν έχουν διαρρεύσει δεδομένα πιστωτικών καρτών, αλλά επειδή κανείς ποτέ δεν ξέρει, οι κωδικοί δεν ξέρουν ό,τι άλλο, ας έχετε το νου σας.
0: Καλό είναι στο διαδίκτυο να χρησιμοποιούνται αυτές οι κάρτες μιας χρήσης που είναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο, αλλά...
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Για λόγους ασφαλείας μπορεί να τις χρησιμοποιήσεις. Εδώ έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα που... ανακύπτει είναι ότι μπορεί ενδεχομένως να παίρνοντας τα email, να στέλνουν email και να λένε ο κωδικός σας αυτό, κάντε το έτσι, θα χάσετε ή πηγαίνετε πάρτε το δέαμα σας, γιατί έχουν πάρα πολλά email που μπορεί να έχουν πάρει, δεν έχουν τους κωδικούς, αλλά μπορούν να στέλνουν email σε αυτές τις διευθύνσεις λέγοντας διάφορα και όλο και κάποιοι αυτούς κάτι θα έχουν παραγγείλει, να έχετε το νου σας ότι μπορεί να μην είναι και αποστολέας αυτός που περιμένετε, αλλά να είναι κάποιος απατεώνας όπως αυτά που κάνουν τα τηλέφωνα.
0: Καθημερινά είναι αυτό, το συναντάμε σε όλα τα mail.
1: Ειδικά τώρα που να η τεχνολογία έχει μπει πολύ περισσότερο στη ζωή μας.
0: Να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο.
1: Απάτες γίνονταν πάντα. Απλά τώρα επειδή έχει προχωρήσει λίγο η τεχνολογία, έχει μπει περισσότερο στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Είναι και πιο εύκολο από αγνώστους να έρθουν σε επαφή μαζί μας και προφανώς με τέτοιους τρόπους να προσπαθήσουν να μας. Να πάρουν τα δεδομένα μας ή να
0: καλά
1: μας
0: κλέψουν. Καλά είναι με το δεύτερο καφέ να γίνεται για μια δεύτερη ανάγνωση στα mail και να μην προχωράμε.
1: Πάντα μια δεύτερη ανάγνωση τις τρίτες, τις 8 η ώρα το βράδυ η δεύτερη ανάγνωση. Τώρα το αν λαμβάνουμε όλοι τα μέτρα ασφαλείας ή όχι είναι και δική μας ευθύνη. Φαντάζομαι όμως κυρίως της πολιτείας να προστατεύσει όσους δεν μπορούν ή δεν γνωρίζουν πως θα πρέπει να σωθούν. Θα μου πεις, εδώ αφήνουν τσαρλατάνους, γιατί φταίμε κι εμείς που τους πιστεύουμε σε αυτά με τις απάντες θα ζητήσουμε ευθύνες. Δεν ξέρω αν είδες την κόντρα μεταξύ των προέδρων των ομάδων στις συνεδρίες αυτή τώρα, ξέρω, έχουν εκλογές στην ΕΠΑΕ.
0: Τώρα κόντρα. Εντάξει. Αυτή τη φορά ο Σαββίδης στήριξε τον Αλαφούζο από ό,τι διάβασα.
1: Εγώ δεν θα σχολιάσω το ποιο στήριξε ποιον. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι. Απλά διέρευση είναι μεγάλα λόγια.
0: Το Χατζηλίκη.
1: Οι πρόεδροι των ομάδων είναι λίγο large, ας πούμε, γενικά. Αλλά τώρα εγώ αυτό που θα πω είναι, επειδή είδα πολλούς το τελευταίο διάστημα να χαίρονται με τις επιτυχίες των ομάδων, τις οποίες υποστηρίζουν, όπως και εγώ το κάνω.
0: Καλό είναι αυτό, είναι θετικό. Ναι.
1: Θα πρέπει να ξεχωρίζουμε την ομάδα από την ΠΑΕ, δηλαδή την ανώνυμη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το ποδόσφαιρο, τη ΚΑΕ και τα λοιπά, και τους ιδιοκτήτες. Άλλο η οπαδή, άλλο η ομάδα και η ιστορία της και άλλο οι ιδιοκτήτες των τμήματων των διαφόρων που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες. Ούτε ο Σαββίδης είναι φίλος μας, ούτε ο Μιστακίδης, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Αλαφούζος, ούτε ο άλλος ο χοντρός, πώς το λένε, ο δικός μας.
0: Ποιον από όλους?
1: Ο CJ.
0: Πες το.
1: Τέλος πάντων, αυτός.
0: Ο ραλίστας
1: ο Μουσάτος, με τα μαλλιά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, είναι και πρόεδρος της ΑΕΚ.
0: Ηλιόπουλος.
1: Ιδιοκτήτης, ο Ηλιόπουλος. Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς. Τώρα όταν βγαίνει και λέει ο Σαββίδης ότι εγώ δίνω 100.000 ευρώ μπουρμπάρ στη σερβιτόρα που με σερβίρει, εσύ σκέψου που 100.000 θα βγάλεις σε 20 χρόνια δουλειάς, αν πρέπει να είσαι μαζί του.
0: Εσύ παρακαλάς να είσαι ο σερβιτόρος που θα έπαιρνε τις 100.000.
1: Εγώ δεν παρακαλώ τίποτα, εγώ θα πληρωθώ από τη δουλειά που κάνω, δεν είμαι σερβιτόρος. Δεν παίρνουν σερβιτόρες τέτοια λεφτά για να μην κοροϊδευόμαστε. Και τέτοια ύψη ποσών αμφιβάλλω αν βλέπουν αυτοί που γεμίζουν τα γήπεδα. Κοίταξε, και βοηθάνε το Σαββίδη και τον κάθε Σαββίδη να βγάζει τόσο για να δίνει 100.000 ευρώ.
0: 100.000 μπορεί να είναι σε άλλο νόμισμα, να είναι σε νόμισμα ίου, ξέρω εγώ.
1: Είναι σε ρούβλια.
0: Κάτι άλλο.
1: 100.000 ρούβλια.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί
1: και 100.000 δραχμές να είναι. Νομίζω ότι εντάξει, μεταξύ τους μιλάνε, δεν μιλάνε με τον κόσμο, αλλά αυτές οι δηλώσεις έχουν εντύπωση ότι προκαλούν. Εμένα με ενοχλούν.
0: Ενοχλούν τους πάντες, έτσι, δεν ενοχλούν μόνο εσένα. Θόδωρε, να κλείσουμε όμως, να συνδεθούμε σε λίγο μετά από ένα διαλύμα με την Αλμοπία, να δούμε τι καλό έχει να μας πει και ο Πέτρος, αν έγιναν και εκεί διακοπές στα νερά.
1: Εκεί είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
0: Θα μας πει τι καλό συμβαίνει εκεί πέρα. Αν έχει εδώ, χθες λες και έριχνε χιονόνερο, το πρόσεξες?
1: Δεν, ψηλό βροχό είχε τώρα χιονόνερο.
0: Ήτανε λίγο έτσι.
1: Χάλασε ο καιρός, φθινοπορεινός ο καιρός, και λένε ότι από την Παρασκευή πάλι θα έχουμε κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω, θα το δούμε. Τέλος πάντων, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάρουμε μια αναπνοή, να πιούμε λίγο καφέ εδώ μαζί σας, με καφέ, με το δεύτερο καφέ από τα Μικέλ.
0: Και θα είμαστε σε λίγο σε ζωντανή σύνδεση με την Αλμοβία. Πώς είπαμε, τον πίνεις τον καφέ σου μέτριο?
1: Μέτριο εγώ? Καφές πίνεται σκέτος.
0: Σκέτος.
1: Καφέ σου τα λέμε, εννοούμε σκέτο καφέ. Άμα θέλω να φάω Γαλακτομπούργο, θα πω Γαλακτομπούργο. Δεν θα πω πόση ζάχαρη να μου βάλουν μέσα.
2: Μπάφρα Σεφτάκη, Αποστόλη Λουκά, στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά. Έλα FM 103,3.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3, στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα και από την Αλμοπία. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας που δουλεύανε όλο το βράδυ για να κατεβάσουν την θερμοκρασία, να την πάνε γύρω στους 12 βαθμούς. Τώρα άρχισε να ανεβαίνει 14 με 15. Φθινοπωρινή η θερμοκρασία. Προσπαθεί και ο καιρός. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, και αν έχετε έτσι ανησυχίες εκεί στα Γιάννητσά, παρακαλώ, όταν έχετε διακοπή νερού, να βάζει και το ΑΕΖΟ, να παίρνετε την άδεια από εμάς εδώ, διότι εμείς έχουμε την ειδικότητα και δεν θα μας χαλάτε την πιάτσα. Τώρα, όσο για τον Μαραθώνιο, δεν υπάρχει πρόβλημα η σειρά που θα τερματίσει κανείς. Άλλωστε, όταν μας συμφέρει, επικαλούμαστε πάντα τον Χριστό που λέει «Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι». Κατά τα άλλα, όταν διοργανώσετε Μαραθώνιο Τσίπουρο Ποσίες, ευχαρίστως θα δηλώσουμε και αυτοπρόσωπη και ηλεκτρονική συμμετοχή. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά τεχνολογικά μερικές φορές και δημιουργούν προβλήματα, και τα λέμε όλα αυτά διότι στην χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξαν αρκετά ζητήματα, ήταν με τηλεδιάσκεψη, αρκετά προβληματάκια με τον ήχο και με άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος ήταν στην Αθήνα, από εκεί συμμετείχε και αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα. Ένα από αυτά ήταν ο βιολογικός, ο οποίος μετά που τελείωσαν τα δικαστήρια έχει άλλα προβλήματα, διότι ο διαγωνισμός ξεκίνησε πριν από πολλά τέρμινα και τώρα οι συμμετέχοντες, αυτοί που δώσαν τις καλύτερες προσφορές, κλωτσάνε, διότι οι τιμές από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει. Θα ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος για αυτό το θέμα. Και ένα άλλο θέμα που απασχόλησε και την, την Δημοτική Επιτροπή, η οποία το πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο τελικά, ήταν το περιβαλλοντικό τέλος.

Πλέον υπήρξαν που υπήρξαν τα τεχνικά προβλήματα της τηλεδιάσκεψης. Εντάξει, ήταν και λογικό πρώτη φορά. Η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται συνεδρίαση με αυτόν τον τρόπο.

0: Και ας μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τι είπε για τον βιολογικό ο Δήμαρχος.
1: Ξέρεις να πω, επειδή βρίσκομαι στην Αθήνα σε ταξίδι για δουλειά του Δήμου, εξελίσσεις σε ένα ενδιαφέρον ταξίδι με εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για αθλητικές υποδομές, αλλά το βασικότερο είναι το θέμα του βιολογικού. Γιατί σήμερα γίνανε πάλι ραντεβού με Υπουργείο Ενέργειας, με Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση και με την περιφέρεια. Φαίνεται ότι βρίσκεται, αρχίζει και φαίνεται φως στο τούνελ για το θέμα, φαίνεται ότι βρίσκεται λύση. Απλά να πω το εξής, επειδή την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο συμβούλιο, παρεξηγήθηκε η τοποθέτησή μου, λέω το εξής. Έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία από πλευράς Δήμου. Έχουμε τελειώσει και το προσυμβατικό, έχουμε τελειώσει την αποκεντρωμένη. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα είναι ότι η προγραμματική με την περιφέρεια λέγει 31/10/26. Που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να συνεχιστεί. Άρα αυτός είναι ένας από τους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι το έργο είναι ασύμφωνο, γιατί οι τιμές είναι προ 15 ετία σχεδόν, γιατί τότε είχε γίνει μελέτη. Άρα σήμερα οι εργολάβοι που παίρνονται να είναι οι μειοδότες, ένας πρώτος, ο άλλος ο δεύτερος, αρνούνταν μέχρι τώρα να υπογράψουν. Φαίνεται ότι μάλλον θα υπογράψει ο ένας από τους δύο και η χρηματοδότηση μάλλον θα συνεχιστεί. Σε λίγες μέρες θα είναι ξεκάθαρο. Πάντως βούληση της πολιτείας, έτσι, των υπουργών, είναι να μην το αφήσουν το έργο έτσι και να μπορέσει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση. Αυτό το λέω για να καθησυχάσουν όλοι και για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, μπορώ να το απαντήσω τώρα. Αν όχι, σε 5 λεπτά θέλω να με απαλλάξω.
2: Και ο φοβάστης, ο λόγος του πρόεδρου του Πρωθυπουργού.

Λοιπόν, άκουσαμε τον Δήμαρχο Αλμοπίας, είπε ότι παρεξηγήθηκαν κάποιες δηλώσεις που έκανε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ανησυχίες ήταν δικές του τότε. Λοιπόν, και μακάρι αυτό το θέμα να τελειώσει, διότι πάνε 6-7 χρόνια. Χάσαμε και λογαριασμό. Και βέβαια δεν φταίει η σημερινή Δημοτική Αρχή, ούτε η προηγούμενη. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Σε όλα αυτά τα έργα, οι προσφυγές, οι δικαστικές...

0: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μεγάλη ένταση στην συζήτηση. Θα μείνουμε κάπως αρκετά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμοπίας, όσο πιο περιεκτικά βέβαια γίνεται, για να τα δούμε όλα. Λοιπόν, σύμφωνα με την εισήγηση που αναγνώρισε η συνεδρίαση, είναι από τις λίγες εισηγήσεις που διαβάζονται. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι ναι, μεν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παίρνουν τις εισηγήσεις, αλλά ο τύπος δεν γνωρίζει τίποτα τι περιέχουν και τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, το θέμα αφορά περιβαλλοντικό τέλος που συνδέεται με το νερό αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης, απογειοτρήσεις του Δήμου και την απόδοσή του στο Πράσινο Ταμείο. Η συζήτηση επεκτάθηκε όμως πέρα από την τυπική ανάγνωση. Δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν να εξηγηθούν αναλυτικά στους ίδιους αλλά και στους πολίτες κατ' επέκταση τι ακριβώς αφορά το τέλος και αν προκύπτουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι παρεμβάσεις που έγιναν ζητούσαν να υπάρχει σαφήνεια. Τι είναι το περιβαλλοντικό τέλος, ενώ εκφράστηκε η θέση ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε και λόγος για μεταβολή από 18 σε 20 λεπτά με συμβούλους να ζητούν και να εξηγηθεί πού ακριβώς κατευθύνεται αυτή η διαφορά και τι ακριβώς είναι και ποιος θα επιβαρύνει. Στην ψηφορία που ακολούθησε καταγράφηκαν διάφορες τοποθετήσεις. Μετά την ονομαστική διαδικασία ανακοινώθηκε αποτέλεσμα 10 υπέρ, 3 κατά και 2 λευκά. Πάμε να ακούσουμε μερικά ηχογραφημένα στιγμιότυπα και από αυτή την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Διαφωτίσει λίγο.
2: Πρόεδρε, να πάρω το λόγο.
3: Ναι, λοιπόν.
2: Αυτό το είπες πριν. Είπες ότι η Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά εγκρίνει το θέμα αυτό με αυτές τις τιμές να πάει στο Συμβούλιο και να συζητηθεί. Και ο κύριος Μπάτσο αυτή τη στιγμή απλά ζητάει παραπάνω.
3: Εγκρίνεται για να πάει. Αυτό ρωτώ.
2: Ναι, το εγκρίναμε. Ήρθε στο Δημοτικό
1: Συμβούλιο. Το εγκρίνατε από τη Δημοτική Επιτροπή, το κύριο.
2: Κάποιος πρέπει να κάνει την εισήγηση τώρα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το περιβαλλοντικό τέλος.
3: Η εισήγηση σας έχει έρθει σήμερα, Χρήστο.
2: Το ξέρω.
3: Η εισήγηση σας έχει έρθει σήμερα.
2: Εμείς λέμε απλά να το αναλύσουμε να το μάθει ο κόσμος. Τι είναι αυτό το περιβαλλοντικό τέλος.
3: Ωραία. Εγώ δεν θα αναλύσω την αυτό το πράγμα. Σας διαβάζω ακριβώς την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής, την απόφαση.
1: Πρόεδρε, συγγνώμη, πρέπει να αναλύσετε. Πρέπει να ενημερώσετε. Δεν είναι.
3: Ναι, Χρήστο. Η απόφαση αυτή εδώ. Σας έχει έρθει, το παραλαμβάνω, κανονικά. Έτσι, και σας διαβάζω την ίδια απόφαση.
1: Πείτε αναλυτικά τι λέει. Γιατί ο πολίτης πάλι θα πληρώσει συν 2 λεπτά. Αναλύστε το.
3: Η Δημοτική Επιτροπή, θα το ξαναδιαβάσω για τρίτη φορά. Γιατί μάλλον δεν γίνομαι κατανοητός. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη της σχετικής απόφασης αναφορικά με. Πρώτον, την έγκριση του περιβαλλοντικού τέλους 0,0020 λεπτά του κυβικού του νερού για αγροτική κρίση, γεωργία, κτηνοτροφία, κατάσταση 2026. Και δεύτερον, την ίσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους 2026 0,0020 λεπτά του κυβικού από τις 3 στις 2-3 του κυβικού αλμοπίας, αγροτική και κτηνοτροφική. Και την απόφαση έως τις 31-3-27, το Πράσινο Ταμείο. Αυτή είναι η εισήγηση. Τι άλλο να διαβάσω δηλαδή. Αν ήταν 16 λεπτά ή όχι, αυτό δεν είναι και το πρόβλημα. Αν ήταν 16 λεπτά ή όχι,
2: η Παρασκευή είναι η Παρασκευή. Ναι,
3: ναι, Χρήστο.
2: Λοιπόν.
3: Ήταν 18 λεπτά και έγινε στα 20.
2: Πρόεδρε, μ' ακούς, παίρνω το λόγο.
3: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά το περιβαλλοντικό τέλος. Ήρθε το θέμα σαν θέμα στη Δημοτική Επιτροπή και εμείς εγκρίναμε αυτό το θέμα να έρθει προς συζήτηση και έγκριξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ότι ήρθε η απόφαση έχει απόφαση. Μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε και άλλοι πρόεδρε. Αυτή η απόφαση ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν απόφαση, αλλά δεν ήρθε σαν θέμα. Και γι' αυτό ο κύριος Μπάτης ρωτάει και λέει, και εγώ θα το ρωτούσα αυτό, να μάθει ο κόσμος τι αφορά και τι είναι, γιατί ουσιαστικά εμείς το εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή.
3: Θα διαβάζω τώρα.
2: Εσύ διαβάζεις την απόφαση.
3: Τι αποφασίστηκε.
2: Ναι, το θέμα ποιο είναι.
3: Για ποιο λόγο αποφασίστηκε.
2: Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι αποφασίζουμε και εσείς σαν διοίκηση οφείλετε να το πείτε.
3: Δεν Χρήστο, εσύ το ψήφισες, εδώ ήσουν.
1: Όχι, δεν το ψήφισε, ρε. Πρόεδρε, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα το θέμα.
2: Εγώ
1: δεν
2: το ψήφισα.
3: Το εγκρίνει για να πει σε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό λέω.
1: Άκουσε, πρόεδρε.
3: Όταν έρχεται μια απόφαση, Χρήστο, γιατί κάπου μπερδεύεσαι. Έρχεται από τη Δημοτική Επιτροπή, έρχεται ομόφωνα να περάσει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εγκρίνεται από την Δημοτική
4: Επιτροπή.
3: Πώς ζητάει τώρα, τι είναι η Δημοτική Επιτροπή. Να εγκρίνουμε, αν αποφασίζουμε να εγκρίνουμε, αν θα περάσει αυτό το θέμα να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αυτή είναι η απόφαση. Το θέμα είναι, πρόεδρε, το θέμα είναι 18 συν 2, 20. Παλιά ήταν 18 και επιβαρύνεται συν 2 λεπτά. Π.χ. τα 2 λεπτά τι είναι για τους κτηνοτρόφους που λέτε. Οι ποτίστρες που θα πίνουν νερό τα ζώα. Τι είναι αυτό το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος. Είναι τα νερά που γίνονται στον Αλιάκμονα. Εξηγήστε λίγο. Αυτό σας λέω. Δεν σας ζήτησα κάτι παραπάνω.
3: Μα δεν είμαι εγώ αρμόδιος από την κρίση για να εξηγήσω. Το πολύ καλά.
1: Ωραία, ποιος είναι αρμόδιος, αυτό λέμε. Τώρα κακώς γίνεται έτσι όλη η κουβέντα. Έπρεπε να είμαστε διαζώσεις, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, και όποιος κατάλαβε στο τέλος.

Λοιπόν, ένα θέμα που είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ξαναήρθε στο ξανά, καθώς αφορούσε δύο γεωτρήσεις στην κοινότητα Μεγαπλατάνου, την καλημέρα μας και στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκε έτοιμα σχετικά με τον τρόπο χρέωσης με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να αναφέρεται σε διαμόρφωση της τιμής από 19 σε 13 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ο πολίτης που παρουσίασε το αίτημα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ασχολείται χρόνια με αυτά τα ζητήματα. Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις διαχειρίζονται εδώ και χρόνια από τοπική ομάδα και ότι τα έξοδα για βλάβες και συντήρηση καλύπτονται από τους ίδιους. Ανέφερε μάλιστα συγκεκριμένα ποσά που κατά την δήλωσή του έχουν δαπανηθεί για επισκευές και εξοπλισμό. Και το αίτημα ήταν να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς των δύο γεωτρήσεων για να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση στη χρέωση. Και όπως ήταν φυσικό και όπως τόνισε και ο ίδιος και υποστήριξε ότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται πρόσθετη επιβάρηση σε ανθρώπους που ήδη έχουν αναλάβει την διαχείριση και τις βλάβες.

Λοιπόν, για να καθησυχάσω τους φίλους στα Γιάννητσά, σήμερα στην Αρδέα δεν έχει διακοπή νερού. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Εξαπλάτο, δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια και νεότερη ανακοίνωση αν μπορεί ο κόσμος να πίνει ή όχι το νερό.

Κατά τα άλλα, η περιοχή ετοιμάζεται για τον ποδηλατικό γύρο και το πολυθεματικό φεστιβάλ Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, αγωνίστε τα μαχαιροπύρουνα. Κάντε και κράτη για τα ποτά. Αν και ο καλός ομίλος όλα τα χωράει.

0: παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
1: Αυτά και από την Αλοπή, από τον Πέτρο Σαμάνδη. Αύριο θα έχει ρεπό, γιατί πρέπει να πάει στη Λαϊκή για να δει τι γίνεται εκεί πέρα, πόσο πάνε τα προϊόντα κτλ. Να δει αν είναι χαρούμενοι όλοι.
2: Θέλω αύριο, επειδή αύριο έχει Λαϊκή και στη Αριδαία και στα Γιάννητσά και στην Έδεσα.
1: Όταν
2: θέλω,
1: θα
2: πας κεράμα στο παζάρι, να το βάλεις αυτό, να το ακούσουμε. Στις 11 θα το βάλεις, 11 και κάτι.
1: Γιατί?
2: Δεν θέλω πρωί-πρωί και την ώρα που θα είναι και ο Πέτρος στον μπαζάρι.
1: Πάντω για να το κάνουμε, αφιέρωση του τραγούδι.
2: Αφιέρωση, εννοείται.
1: Μάλιστα. Είδες όμως, σήμερα δεν είχε διακοπή νερού στην Αλμοπία. Για να το ξέρεις εσύ που...
2: Ναι, αλλά θα έχει διακοπή νερού στα Γεννητσά μέχρι τις 2 ανακοινώθηκε.
1: Για την Αλμοπία μιλήσαμε, Θόδωρ.
2: Κάπου θα έχει.
1: Λέξω ότι τα προβλήματα λύνονται σε μια περιοχή και μεταφέρονται σε κάποια άλλη.
2: Το πρωί είχε διακοπή ρεύματος στην Αλεξανδρούπολη. Πριν να ξεκινήσουμε εμείς, μόλις ήρθαμε εδώ, έχει διακοπή νερού στα Γιάννητσα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αν είμαστε προετοιμασμένοι και τα γνωρίζουμε.
1: Καλημέρα, είπε στον επισκέπτη μας τον Δημήτρη.
2: Έχουμε δίπλα μας ένα φίλο, εικονολήπτη και πιτσαδόρο. Καλημέρα, Μίτσο.
3: Καλημέρα σας.
2: Μας επισκέφτηκε όχι για να κάνει δηλώσεις, έτσι για να πούμε δύο κουβέντες, να μας δει, να τον κεράσουμε λίγο από το δεύτερο καφέ, τον οποίο εμείς παραγγέλνουμε από τα Μικέλ, το 2382-028-031. Μπορείτε και εσείς να παραγγείλετε το καφεδάκι σας και να το πίνουμε παρέα κάθε πρωί από τις 10 μέχρι τις 12.
1: Δεύτερος καφές
2: εδώ στο Bella FM, στους 103,3 από τα ραδιόφωνά σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone, ακούγοντας τη φωνή του εκφωνητή που λένε Ηρακλή Κοσκινόπουλο,
1: Θεόδωρο Βασιλιάδη.
2: Εμάς τους δύο δηλαδή, να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, την εντοπιότητα και τα πιο απομακρυσμένα ή πιο ευρύτερα προβλήματα, ας τα πω έτσι. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το πετρέλαιο, ας πούμε, είναι διεθνές πρόβλημα και όχι τοπικό.
1: Με καλή διάθεση.
2: Πάντα με καλή διάθεση, ανεξαρτήτως
1: των τιμών του πετρελαίου.
2: Ανεξάρτητα από αυτά που θα πούμε, εν πάση περιπτώσει, όλα με καλή διάθεση τα λέμε, για να μην παρεξηγούμαστε από ορισμένους.
1: Το πετρέλαιο τελικά έπεσε.
2: Το πετρέλαιο πέφτει, δεν έχει σκάσει ακόμα κάτω, πέφτει. $100 πλην παρακάτι, 99. Νομίζω ότι θα πρέπει
1: αφού πήγε σε διψήφιο νούμερο, είναι
2: νομίζω,
1: είμαστε καλά.
2: Χθες ήταν κατά
1: καλά, είμαστε καλά.
2: Και χθες τόσο είχε, μην νομίζεις. Νομίζω ότι στο τέλος θα δεις, θα γίνει πράξη αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το δολάριο δεν θα έχει 2 ευρώ το θέρμανση, και... θα έχει κάτω από 1,75-1,80.
1: Άρα δεν είπε ψέματα.
2: Νομίζω ότι έχουμε. Ο ίδιος λέει ότι ό,τι λέει το κάνει, ανεξάρτητα από τις αμφιβολίες που μπορεί να έχουν διάφοροι. Ελπίζω τουλάχιστον να μην διαψευστεί σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση. Θα δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει. Είναι νωρίς ακόμα, δεν κάνει πολύ κρύο. Γιατί όπως ξέρεις δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Ποτέ μα ποτέ.
2: Λένε και οι Λόκο Μόντο. Άσχετα άμα βρέχει και έχει μια ψυχρούλα, ίσα ίσα για να φορέσει μια ζακέτα.

0: Η ώρα πέρασε.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Πλησιάζει μεσημέρι. Σε κανένα 2-3 λεπτά θα είναι 12 η ώρα. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί με το δεύτερο καφέ. Γιατί με το δεύτερο καφέ της ημέρας έχει ήδη άνοιξει το μάτι μας από τον πρώτο. Διαβάζουμε εδώ τις εφημερίδες, τα νέα, αυτά που θεωρούμε ενδιαφέροντα λίγο έως πολύ για όλους μας, ανεξαρτήτως προέλευσης τοπικής είτε πανελλαδικής, όπως έχουμε πει. Και σε κάθε περίπτωση θα είσαστε κι εσείς δίπλα μας με τα δικά σας σχόλια.
1: Λίγο υπομονή, θα περάσουν οι ώρες.
0: Σε 24 ώρες.
1: Όχι, σε 22.
0: Θα ξανατελειώσουμε. Σε 22 ώρες.
1: Σε 22
0: ώρες θα είμαστε πάλι μαζί σας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Kiel. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 23 82 0 28 031. Mikkel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιανιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιανιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιανιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιανιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

103,3.

0: Η ώρα είναι 2. Ο Τοκίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ο Τοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φοινικέλαια.
6: Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
7: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μια συνάντηση και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
8: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο. Αλλά βλέπετε, έχουμε φτάσει τέλη Σεπτεμβρίου και πάμε για το μέλλον.
9: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν και οι Ρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμιράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα?
7: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Έχω, Σπύρο μου, μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού, ναι, όπως ναι, αντιλαμβάνεσαι, ναι. Έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών, της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με, τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το δόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην μακρηγορώ, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34ου συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η Ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, η έλεγχη που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του Αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητοι, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναπτυκτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσα έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις όπως αλουρονικό, φίλερς κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα, άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας.

0: στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο, υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγερσής. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώσεις.
1: Ναι. Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχος στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που
0: διαφύγουν. Είναι κατεβάσει από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
1: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε τη ανάπτυξη του Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβησε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει ή ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
1: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών, που τέλος πάντων έχουν τα θέματα τους, όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα, η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
3: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο βιτιοφόρο. Δηλαδή, τι έκαναν αυτοί, επαραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από τον λόγο πρατήριο καυσίμων, προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
1: Άρα πήγαιναν στον βενζινάδικο, όπου ακριβώς εκεί από μέσω μιας παροχής,
3: πώς να το πω, φρεάτιο.
1: Ναι, ένα φρεάτιο στο βενζινάδικο, έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
3: Ακριβώς, και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα, σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα, όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία, δηλαδή διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή, ναι, πήγαιναν και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις, αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
1: Ναι, και αυτό σημαίνει
3: ότι, και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και, όπως καταλαβαίνεις, και κλιμάκιο του ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
1: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κηφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
3: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
1: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην μπισκοτοβιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση.

0: που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή η οποία, βιτιοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι, δεν ανήκει στο θόλο της το βιτιοφόρο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τον, ναι, ίδια τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει να και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρυλίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
2: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Ερευνά δεν το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
0: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
1: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Θωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιο 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι ζημιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
3: Τα συγκεκριμένα όβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξης, μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει, δεν δείχνει
1: να... Δεν κουνιέται
0: η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε, έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή της, του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ. Κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και οι φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνουν, βγαίνει το ντίζελ. Γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022-7, είχε φτάσει. Και έχει μαζέψει λίγο. Και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μία εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν και
1: μια από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί πολλά σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά, θα έλεγα, κρίση. Λάβε υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης, νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Action, και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα θα βάζω 2.200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λοιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει, εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το χωράφι έχει τα λοιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1000 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει να πει ότι μακριά ανοιχτωμένος, δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Μετλέν. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο Όμιλος Μυτιλινέως δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η, έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30%, είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμηθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Αν ρωτήσουν πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο. Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουν εξτρά σε σπότ αγορά και έρχονται με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές, όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα, όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψει μια αγορά. Αν καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά, εκτός από τις τιμές.
5: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
1: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανική δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Το λέω πολύ απλά ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε.
5: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο Sky όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
5: Αλλά που λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς, δεν μπορεί κανένας να
6: κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε κανείς. Αυτή είναι η ατάκα σημερινή.
5: Βέβαια.
6: Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά, ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή. Ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές, ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα για το. Θα μπουν σκληρά διλήμματα, μάλλον, για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαριζδούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βλέπουν στη Χαριλάη του Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
5: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τόνισε ότι οι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό, Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο, που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
1: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλιο.
6: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
1: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. Έχουν ανοίξει οι αγορές.
6: Πώς εννοεί ότι θα έπρεπε.
1: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
6: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
1: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μητυλινέο να πάει να του πει πήγαινε αγόρασε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αερίου. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν, χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δείκτη TTF. Είναι έτσι απλό. Όλα είναι συνδεδεμένα σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
5: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης είπε σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
5: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών. 12.
1: 8,7 ναι. Λεπτά να μειωθεί το ντίζελ. Το οποίο όμως η κυβέρνηση σου λέει δίνω 10 λεπτά εγώ. Εγώ δίνω 10 λεπτά, δίνω παραπάνω από το 8,7 που θα μείωνα το φόρο. Άρα απλώς έχω επιλέξει να το κάνω έτσι. Γιατί κάποιες κυβερνήσεις δίνουν επιδότηση, κάποιες άλλες μειώνουν τον ειδικό φόρο. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι συνολικά τα ίδια ποσά, για να καταλάβετε, όλη η Ευρώπη 14 δις μέτρων εφαρμόζει όλα και όλα. 14 δις όλη η Ευρώπη.
5: Επαναλαμβάνω, με καθαρά τεχνική προσέγγιση, από τα 4-5 μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας, κανένα δεν μπορεί να περάσει, κανένα δεν κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
1: Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, η φορολόγηση των υπερκερδών μπορεί, αλλά θα γίνει του χρόνου. Εκτός και θέλει να φορολογήσει τα κέρδη του 25 φέτος. Δεν μπορεί να φορολογήσει το 26, δεν έχει τελειώσει η χρήση.
5: Ωραία.
1: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
5: Δύο.
1: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο, την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
5: Αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης να υπάρχει.
6: Ναι.
1: Και δεύτερον, εφόσον μειωθεί παρακάτω, θα πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο που θα πρέπει επίση η Ευρώπη να τον εγκρίνει.
5: Τρία.
1: Ακριβώ, τρία.
6: ΦΠΑ.
1: Ο ΦΠΑ είναι κλασικός φόρος ο οποίος πρέπει να έχεις δημοσιονομικό χώρο γιατί στοιχίζει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι φόροι των πετρελαιοειδών είναι 4,5 δις ο ειδικός φόρος και 2 δισεκατομμύρια και κάτι είναι ο ΦΠΑ. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το έσοδο. Ό,τι μειώσεις πρέπει να είναι ποσά που παίζει το δισεκατομμύρια.
5: Θα το βρεις μπροστά σου.
1: Δηλαδή, αν τα
5: πρέπει
1: μειώσει...
5: κάπως να τα καλύψεις.
1: Πρέπει κάπως να τα καλύψεις. Η οροφίδα πανών έχει συμπληρωθεί. Είναι το σύγχρονο αυτό που λέγαμε παλιά δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αν ξεπεράσεις την οροφίδα πανών, έχεις εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και ας έχεις πλεόνασμα.
5: Λοιπόν, το μίνι σεμινάριο, γιατί εγώ τα κατάλαβα όλα τώρα πολύ αναλυτικά.
6: Είναι
5: και
6: πάντα.
5: Και εσύ, Αντώνη, από τον Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να τελειώσει
1: και
5: να
1: τελειώσει. Άσε που λέει ένας καλός μας φίλος εδώ πέρα, γνώριμος και αγαπημένος του Sky, ότι ήδη οι εταιρείες αυτές έχουν πληρώσει και 80% προκαταβολή φόρου για του χρόνου.
5: Ναι. Άρα, ναι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και ο Αντώνης Ατζολέτος, μια πληρέστατη ενημέρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ο ΙΕ Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, είχαμε και Τραμπ με Ερντογάν, από εκεί θα έχουν πολύ παρασκήνιο και με τον Μανώλη Κωστίδη.
7: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Με ξεμπάλιζα με Thracon.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύχη Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα:
2: My friend right over here from Turkey, he's a tough
1: είναι εδώ, λέει, και ο φίλος μου από την Τουρκία. Είναι σκληρό καρύδι. Δείχνοντας τον Ερντογάν, τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες, ο Ναπέρος χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύνουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
1: δίνει
3: για
1: σήμα,
3: να προσεγγίσει.
1: Δίνει σήμα, Μανώλη.
3: Ναι.
1: Δίνει σήμα.
3: Ναι.
1: Βεβαίως, τώρα... πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
3: Οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί, και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα, φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη ζερατικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, λένε χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
1: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί
3: ακριβώς. Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν κάτι.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
3: μια δυνατότητα.
1: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν ένα-δυο κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήταν κάνα δυο κλικ πιο κάτω και κάνα δυο κλικ πιο κάτω και από ό,τι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
3: Είπε. Τόσο όσο έπρεπε, ναι. Για την Τουρκία πάντα μιλάω,
1: ναι.
3: Για το Ισραήλ, δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, οι λέξεις έχουν σημασία.
1: Ναι.
3: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, ναι. Φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε... Και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο... Ναι. Πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και για σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
1: Ναι. Αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν, για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Τον έχουμε ήδη, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων να βγαίνει, να δίνει την ανταπόκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο.
4: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη, για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κρατούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το ΣΕΙΠ. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκίπ Ερντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο: ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες. Και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επεξήρα το διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Είχε ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού είχε προστατεύσει τα σύνορά της, τρώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Τώρα, η συνέχεια, Σπύρο, δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία παίζει και στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες, ο Γιώργος Γεραπετρίδης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ, έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο, για να βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι, ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις, στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου.
4: Καταλάβαμε, σε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος. Θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και πώς.
1: Πέμπτη προς Παρασκευή,
4: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα. Το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσελινίκου.
5: Καλώς. Είναι η διαφορά ώρας.
1: Είναι
5: τα προγράμματα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου, ότι σε μια εντελώς ξένη χώρα, άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
1: Και δεν μπορείς να πεις κιόλας σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
5: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μιας συνάντησης που έχεις πληροφορίες. Μιας πολύ σημαντικής συνάντησης που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
5: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη, καθώς, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών, να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γραβετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των ΗΠΑ και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας.
1: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή
5: δεν
1: τη στιγμή.
5: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
5: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μια συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετατέτ.
1: Ναι, σε κάποιο διάδρομο να συμπέσει.
5: Το έχουμε δει και στο παρελθόν, ναι, να συμβαίνει. Ναι.
1: Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
5: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλίνικου. Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
6: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ταϊάνι. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταϊάνι. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Το περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταϊάνι είναι της άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνι ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Ακούσαμε την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μία δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας, αν δεν κάνω λάθος. Έλενα Γαλάρη,
7: καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
1: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
7: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό πρέπει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού είναι αυτό το σημείο αιχμής στη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώσει της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρήπα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτό της δολοφονίας.
1: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρήβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρήβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
1: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρήβα ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
8: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
1: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
9: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί, η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές Χάδη που έφταναν ακόμα και 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμά τη ζωή της Κυριακής.
1: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στη μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στον δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξε ένα αστυνομική, καθώς ο 27χρονος δεν πέρασε να εμπεδωθεί ότι έχασε, ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή, Σπύρο, κατέγρασε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την αυτοδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή. Πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 27χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο, προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 27χρονου.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλεί το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defence Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι σε ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. Πρώτη, βέβαια, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρώτα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ τένις με 2-0 σετ 6-4-6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Είναι μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ευχούμε.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Isomat Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Isomat Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
23: Isomat Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo.
27: Η ώρα είναι 3.
28: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
29: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
30: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
31: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
32: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
33: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουνα. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω, ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δίνω.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Με στα χαράματα.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλεράκια. Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε δυναμικά. Λοιπόν, πολλά νέα και σήμερα, πολλή μουσική, πολλά νέα τραγούδια. Άντε παιδιά, να ξεκινάμε σιγά σιγά να ανανεώνουμε τα τραγούδια μας, γιατί φθινοπόριασε σιγά σιγά. Ξεκίνησαν οι πρώτες βροχές.

Πολλές οι εξελίξεις, παιδιά, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Μπερδεμένη ιστορία. Ελπίζω στο τέλος να βγουν όλα, έτσι, στο φως. Εν τω μεταξύ, αυτόν τον ψευτογιατρό, παιδιά, με ένα ροζ κουστούμι, με κάτι λουλούδια και αυτά, παιδιά, είναι δυνατόν να εμπιστευόντουσαν αυτόν τον άνθρωπο έως γιατρό? Δηλαδή, είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα, έτσι.

0: Μόλις είδα λοιπόν το ψευτογιατρό, παιδιά, αυτόν, με έπιασε νευρικό γέλιο, παιδιά. Μισή ώρα γελούσα. Δηλαδή, δεν είναι φυσιολογικά αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο νονός του AI σε κλειστή συνεδρίαση στο Καπιτόλιο. Μας απομένει, λέει, ένας χρόνος ίσως για να θέσουμε όρια.

Λέει ότι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο άντρας της δηλαδή, θέλει δεύτερο παιδί. Εγώ έχω, λέει, ακόμα λίγες φοβίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, θα μιλήσουμε πάλι για τον Παρθένο, παιδιά, μιας και είναι το ζώδιο του Σεπτέμβρη. Παρθένος επιστρέφει μόνο αν έχει ακόμα συναισθήματα και πιστεύει ότι τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι κάνει ένα ζώδιο όταν επιθυμεί κάτι? Ρισκάρει με τόλμη μέχρι να το αποκτήσει. Κρυός, δίδυμος, τοξότης, υδροχός. Διαπραγματεύεται μέχρι να το αποκτήσει. Ζυγός, παρθένος, σκορπιός, εγώκερος. Και δεν θα παραιτηθεί μέχρι να το αποκτήσει. Ταύρος, λέων, καρκίνος και ιχθύ.

τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Σας περιμένω αύριο, παιδιά, Πέμπτη. Θα τα πούμε έτσι. Σας έχω τραγουδάρες, σας έχω πολλά νέα. Να δούμε και τις εξελίξεις με το Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, να μου προσέχετε και σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.